Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Που να σε βρω, που να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: περισσότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take one look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Τι θα γίνει μετά από σένα?

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
2: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
3: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
4: Είμαι η

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μονάχα τρεις λέξεις.

Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 250, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε

Πες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες να μη σου λέω.

0: φορές, να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω.
1: Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: γραμμή.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
1: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300 8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Δεν γλιτώνεις εύκολα.
4: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
5: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
4: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκη.
6: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
7: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
8: Hey guys, it's Bruno Mars.
9: This is Alicia Keys.
10: Hey, what's up? This is John Legend.
11: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
12: Καλημερούδια, Love Radio Κρήτης 102,8. Καπνίδης Γιάννης εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο από τις 6 το πρωί. Dan, ξεκινάμε κάθε μέρα και μέχρι τις 10 κάνουμε παρέα.

Στο χείλη μου ανέβα όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου,

Λαμπρινή του Κρήτη 102,8 και ήρθε η ώρα να δούμε πώς θα πάει ο καιρός σήμερα. Που είναι μια προσφορά της Climatologic που από το 1996 είναι μαζί μας στην αγορά εναλλακτικών και μη πετρελαϊκών μορφών και ψύξης και θέρμανσης. Climatologic.gr και μπορούμε να δούμε τα πάντα σε ό,τι αφορά το σπίτι μας για γραφείο, για σπίτι, για ψύξη, θέρμανση, ηλιακούς θερμοσύφωνες. Όλα μπορούμε να τα δούμε εκεί. Αλλά και μια βόλτα στην Ελευθερίου Βενιζέλου 106 για να δούμε τη δουλειά της Climatologic από κοντά και να πάρουμε τις πληροφορίες για το πώς μπορούμε να μετατρέψουμε σε αληθινή όαση το σπίτι και το γραφείο μας. Και πάμε τώρα να δούμε τον καιρό. Με 23 βαθμούς ελάχιστη θερμοκρασία, πολύ ωραία δροσερή βραδιά λοιπόν μας περιμένει και 30 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία θα περάσουμε την ημέρα μας. Επομένως είναι ό,τι πρέπει για να πάμε θαλασσίτσα, να κάνουμε τα μπανάκια μας, να κάνουμε τις βόλτες μας, λίγο αντιλιακό στο πρόσωπο, αρκετό νερό, φρουτάκια και όλα θα πάνε μία χαρά. Φυσικά, πάρα πολύ θέλω την προσοχή σας, όχι φωτιές σε εξωτερικούς χώρους, αν δούμε οτιδήποτε, παίρνουμε το 199. Και τώρα έρχεται ο Νίκος Απέργης και η Δάφνη Λόρνες με το υπέροχο ίσως άνθρωπο.

0: Θάλασσα presents Stan Live. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Σάββατο 29 Αυγούστου, Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ωχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Τα ωραιότερα ελληνικά
6: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

I Just Might, λοιπόν, εδώ στο Λαφρέντιο Κρήτης 102,8 με Bruno Mars και πάμε να δούμε τις παγκόσμιες ημέρες σήμερα, να δούμε τι ακριβώς γιορτάζουμε σήμερα σε όλο τον κόσμο. Διεθνή ημέρα μνήμης και τιμής για τα θύματα της τρομοκρατίας. Πάρα πολύ σημαντικό και εδώ στην Ελλάδα δεν είχαμε και λίγα από αυτά τα θύματα. Καθιερώθηκε το 2017 με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ συγκεκριμένη ημέρα για να τιμώνται κάθε χρόνο στις 21 Αυγούστου τα θύματα αλλά και οι επιζήσαντες τρομοκρατικών ενεργειών σε όλο τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ έτσι, πώς να το πω, όχι απλά άσχημο, είναι λυπηρό να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Καταλαβαίνουμε όλους τους ανθρώπους, καταλαβαίνουμε όλα τα προβλήματα και όλο το θυμό που μπορεί να κρύβει κάποιος. Η τρομοκρατία όμως πάντα αποτελεί μια άνανδρη επίθεση και δεν υπάρχει κανείς που να το αρνείται αυτό. Ελπίζουμε να εξαλειφθεί κάποια μέρα και ο κόσμος να βρει άλλους τρόπους να εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για οτιδήποτε τον απασχολεί. Έρχεται ο Νίνο τώρα, σαν να βαγεί, επιστρέφω εγώ ξανά.

Τα Radio Crete 102,8. Perfect ακούσαμε τώρα από Ed Sheeran και perfect θα είναι στα δωράκια που θα πάρουμε σε όλους τους εορτάζοντες από το αγαπημένο μας Ανθοπολείο. Ποιο άλλο, το Heaven Ανθοπολείο, ένα Ανθοπολείο που τα έχει όλα και γλάστρες και λουλουδάκια και είδη δώρων και ανθοδέσμες για κάθε περίσταση. Αναλαμβάνει στολισμούς για γάμους και βαπτίσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις, εταιρικά event και διαθέτει ολοκληρωμένες προτάσεις υψηλής αισθητικής. Θα βρείτε το Heaven Event στην Ελευθερίου Βενιζέλου 83 ή μπορείτε να καλέσετε το 2810-824-970 για να δείτε, να έχετε ένα ραντεβού μαζί τους και να δείτε τη δουλειά τους από κοντά. Heaven Events, γιατί κάθε στιγμή αξίζει την πιο όμορφη διακόσμηση. Σήμερα λοιπόν, Παρασκευούλα, είναι του Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου, μαρτύρων βάσης και των τέκνων αυτής, Αλεξάνδρου του Εν Εικονίο. Τι να πω, ναι, ωραία. Αυτά τα ονόματα λοιπόν, Ιούδας και Ιουδίθ γιορτάζουν λοιπόν σήμερα, είναι τα κυριότερα ονόματα, οπότε αμέσως ένα τηλεφωνηματάκι στο Heaven Ανθοπολείο για να τους πάρουμε τα δωράκια τους. Εμείς πάμε τώρα να ακούσουμε Δανάη.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

Τα βρείτε ο Κρήτης 102,8. Ήρθε η ώρα να δούμε πώς έγραψε ιστορία η σημερινή ημέρα, 21 Αυγούστου λοιπόν σήμερα, και το 1866 σαν σήμερα, σε γενετική συνέλευση των Κρητών στα Σπακιά αποφασίζεται η ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Αρχίζει η Κρητική Επανάσταση που θα διαρκέσει έως και το 1869, χωρίς όμως επιτυχία. 1911, ένας Ιταλός σερβιτόρος αφαιρεί από το Μουσείο του Λούβρου τον διάσημο πίνακα Μόνα Λίζα του Λεωνάρντο Νταβίντσι. Το Λούβρο έχει ιστορία στις ληστείες, όχι τώρα, δεν είναι κάτι καινούριο. Δύο χρόνια μετά λοιπόν θα βρεθεί ξανά ο πίνακας, ευτυχώς. 1926 εκδηλώνεται το κίνημα Κονδύλι και ανατρέπεται ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος. Σαν σήμερα ιδρύθηκε ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος, ο γνωστός σε όλους μας ΟΣΕ, και σαν σήμερα το 2004 η Σοφία Μπεκατόρου και η Αμαλία Τσουλφά κατακτούν το χρυσό μετάλλιο στα σκάφη τύπου 470 της ιστιοπλοείας στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Την ίδια μέρα η Τασούλα και Λεσίδου στρέφεται αργυρή Ολυμπιονίκη στη δυσκοβολία, ενώ ο Πύρος Δήμας κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στα 85 κιλά της Άρσης Βαρών. Πάμε τώρα να ακούσουμε υπέροχη μουσική. Επιστρέφω λίγο μετά τις 7. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ, πως δεν μιλιέμαι. Θα έχεις μάθει δεν μπορεί, πως ξαφνικά όλοι μου φταίνε. Είναι που μου λείψες πολύ,

0: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι. Και στα social media, Μίνι Μάτζιο.
2: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κουλ.
3: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
4: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
0: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
5: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
6: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
7: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
6: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
7: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
6: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
7: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω. Το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
6: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
8: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
6: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
9: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
10: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
9: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
11: Γεια σας, είμαι η Κέντη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
16: Καλημέρα όλη μέρα, Λαβρέγγιο Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης, ο καπνίδης από τις 6 το πρωί κάνουμε παρέα. Θα είμαι μέχρι τις 10 εδώ μαζί σας. Μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχονται Μέλισσες, One, Ray, Χρήστος Δάντης. Όλοι είναι εδώ.

Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. One, ακούσαμε μόλις τώρα και σκέψου και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Μια προσφορά της Climatologic που από το 1996 είναι μαζί μας στην αγορά εναλλακτικών και μη πετρελαϊκών μορφών και ψήξης και θέρμανσης. Climatologic.gr φυσικά είναι το site που πρέπει να μπείτε για να δείτε τα πάντα εκεί. Και μπορείτε να πάτε και στην Ελευθερίου Βενιζέλου 106, εκεί που βρίσκεται το καινούριο κατάστημα της Climatologic, και να πάρετε πληροφορίες για το πώς θα μετατρέψετε σε αληθινή οάση και το γραφείο και το σπίτι για ψήξη, θέρμανση, τέλεια θερμοκρασία, ηλιακούς θερμοσύφωνες λοιπόν, Climatologic. Ο καιρός σήμερα βλέπω ότι είναι πάρα πολύ ωραίος, 30 βαθμοί βέγες στη θερμοκρασία, δροσούλα το βράδυ με 23 βαθμούς Κελσίου, ότι πρέπει για να κάνουμε τη βολτούλα μας στο Ηράκλειο, να πάμε στη θάλασσα, έχει ήρεμα νερά, να το απολαύσουμε. Εμείς είμαστε εδώ και πάμε να ακούσουμε Where is my husband με τη Ray και επιστρέφω ξανά σε λίγο.

Πίστος Δάντης και δακτυλικά αποτυπώματα το ακούσαμε μόλις τώρα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και δεν θέλω κανένα δακτυλικό αποτύπωμα, το θέλω πεντακάθαρο και γυαλιστερό το αγαπημένο μου αυτοκίνητο και δεν είναι άλλο από το νέο 100% ηλεκτρικό Citroën EC3 που έρχεται για να αλλάξει τα δεδομένα στην ηλεκτροκίνηση. Με SUV χαρακτήρα, μοντέρνα σχεδίαση και την υπογραφή άνεσης της Citroën, το νέο EC3 κάνει κάθε διαδρομή πιο εύκολη, πιο έξυπνη και πιο οικονομική από ποτέ. Και τώρα το όφελος για τον πελάτη φτάνει έως και τις 5.600 ευρώ, ενώ η έκδοση Urban Range ξεκινά μόλις από 17.900 ευρώ. Το ενδιαφέρον για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αυξάνεται δυναμικά και το νέο Citroën EC3 είναι η απόδειξη πως το μέλλον της μετακίνησης είναι εδώ. 100% ηλεκτρικό, απόλυτα προσιτό, απόλυτα σύγχρονο, το νέο Citroën EC3 θα το βρούμε στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, αποκλειστική αντιπρόσωπο της Citroën για το Ηράκλειο, και ένα τηλεφώνημα στο 2810-315-800 θα μας εξασφαλίσει το πολυπόθητο test drive για να το δούμε από κοντά, να το πάρουμε βόλτα και να πάμε έτσι στις παραλίες να απολαύσουμε ήλιος και θάλασσες. Η Τάμτα έρχεται τώρα να μας το τραγουδήσει.

είναι το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk, just feel. Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ κι εγώ.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε.
2: Φοριούνται παντού.
4: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Βασίλης. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη.

0: στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
1: Σίγουρα δεν πήγαν στο ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
0: Στα κοντά.
1: Κοντά είναι και το ανθοπολείο Heaven.
2: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
1: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
3: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Καλημέρα από Love Radio Crete 102,8. Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη.
9: Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης, παρέα μέχρι τις 10.
8: Γιάννη, μέρα σας, ξεκινάμε ένα καφέ στο John Coffee.
9: Έτσι, θα βρείτε επίσης φρέσκους χυμούς στον καφέ σας, εννοείται, smoothies, γλυκά και αλμυρά snack με νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Ικάρο 79 και καθημερινό delivery όπου κι αν είστε.
10: Τα ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Τα Radio Crete 102,8. Ακούσαμε Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα. Και βλέπω εδώ στα νέα της ημέρας ότι έχει υπάρξει μπαράζ τηλεφωνημάτων στην ΔΔΕ για σπινθήρες σε διάφορες κολόνες εδώ στο νομό Ηρακλείου. Αυτό να ξέρετε ότι είναι, ναι μεν, είναι ένα πάρα πολύ συνηθισμένο γεγονός, ειδικά την περίοδο αυτή που έχουμε έτσι αυξημένη υγρασία, και όταν δεν έχει γίνει και καθαρισμός σωστός στις κολόνες και σε όλους αυτούς τους μετασχηματιστές, δεν ξέρω πώς λέγεται στη ΔΕΗ, μπορεί να συμβαίνει λίγο παραπάνω. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν υπάρχει θέμα ανησυχίας για το να συμβεί κάτι. Υπήρξαν βέβαια και διακοπές ρεύματος, να το πούμε και αυτό, αυτό το ανέφερε ο κόσμος. Αλλά εάν δείτε ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο, απλά ένα τηλεφώνημα στη ΔΔΕ να έρθει, να κάνει έλεγχο, να κάνει καθαρισμό, αν χρειάζεται, ώστε να μην έχουμε έτσι κανένα ατύχημα. Λένε από τη ΔΔΕ ότι δεν είναι επικίνδυνο, και προφανώς δεν είναι επικίνδυνο. Απλά αν δείτε σπινθήρες που πέφτουν στο πάτωμα κτλ. Και όλο αυτό το σκηνικό που ξεκίνησε κάποιες πυρκαγιές, αν δείτε ότι υπάρχει πρόβλημα, λοιπόν, ένα τηλεφώνημα στη ΔΔΕ και έρχονται αμέσως και κάνουν ό,τι χρειάζεται. Εμείς πάμε να ακούσουμε τώρα Μια Ζωή Μαζί από τον αγαπημένο μας Σάκη Ρουμπέ.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Λαβρίντιο Κρήτης 102,8. Ακούσαμε τον Αντώνη Ρέμο και την αγαπημένη μου Δευτέρα. Ελπίζω να αρέσει και σε εσάς τόσο το τραγούδι αυτό όσο αρέσει σε εμένα. Το απολαμβάνω κάθε φορά που το ακούω. Και πάμε μία βόλτα και στο επίσης αγαπημένο μου βιβλιοπωλείο Χάρτα Ετός, Δεδάλου 11, στο κέντρο του Ηρακλείου. Όλα τα κακά της μοίρας μας γίνονται σε αυτόν τον πλανήτη, γιατί υπάρχει άγνοια, υπάρχει σκοταδισμός, υπάρχει έτσι αυτή η ημιμάθεια, και αυτός είναι και ο λόγος που γίνονται λανθασμένες επιλογές και από τους πολιτικούς μας και από τους ανθρώπους, εμάς δηλαδή, που τους ψηφίζουμε. Γι' αυτό το λόγο η λύση σε όλα αυτά ποια είναι? Η γνώση. Να πιάσουμε, να διαβάσουμε, να πάμε να το πάρουμε από την αρχή και στα μικρά μας τα παιδιά να τους δώσουμε το δώρο της αγάπης για τη μάθηση. Να τα πάμε στο βιβλιοπωλείο Χαρταετός λοιπόν και να διαβάσουν από Έλληνες φιλόσοφους σε απλοποιημένα βιβλία για παιδιά, από ξένους φιλόσοφους που μπορούν να διαβάσουν το Μικρό Πρίγκιπα, ας πούμε, τώρα που είναι καλοκαίρι, και να πάρουν όλη αυτή τη γνώση που προσφέρει αυτό το μικρό και πολύτιμο βιβλίο. Και φυσικά μπορούν να δουν και όλα τα σχολικά που έχουν ξεκινήσει ήδη να εμφανίζονται στο βιβλιοπωλείο Χάρτα Ετός. Και με την ευκαιρία της αγοράς του βιβλίου, οι μαμάδες και οι μπαμπάδες να κάνουν έτσι ένα προγραμματισμό, να μιλήσουν με τα κορίτσια του Χάρτα Ετού και να κάνουν ένα προγραμματισμό για τον Σεπτέμβρη που ανοίγουν τα σχολεία. Βιβλιοπωλείο Χάρτα Ετός λοιπόν, Δεδάλου 11, στο κέντρο του Ηρακλείου. Κάντε μια βόλτα από εκεί και θα με θυμηθείτε.

Τα βρείτε ο Χρήτης 102,8, υπέροχη Μαντόνα και Λάις Λαμπονίτα. Την είδαμε και στα Μετέωρα να προσπαθεί έτσι να πάρει φώτιση από τον πατέρα Βενέδικτο εκεί, από τον ηγούμενο της Μονής Βαρλάμ. Πάμε λοιπόν τώρα εδώ να κάνουμε μία βόλτα, γιατί εδώ στο Λαβρέντιο, δεν ξέρω αν το ξέρετε, αγαπάμε την οικολογία, αγαπάμε την καθαρή μορφή ενέργειας, και γι' αυτό το λόγο ένα είναι το αυτοκίνητο που επιλέγουμε. Είναι το Citroën EC3, ένα αυτοκίνητο που τα έχει όλα, SUV χαρακτήρα, μοντέρνα σχεδίαση, σύγχρονο design, η απόλυτη άνεση για την καθημερινότητά μας. Η Citroën φέρνει τη νέα εποχή στην μετακίνηση πιο κοντά στον κόσμο από ποτέ. Όφελος για τον πελάτη από την αγορά του EC3, 5.600 ευρώ. Ενώ η τιμή εκκίνησης για την Urban Range έκδοση ξεκινά από τις 17.900 ευρώ. Αν θέλετε να το δείτε από κοντά αυτό το αυτοκίνητο και να το οδηγήσετε, μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στο 2810-315-800 στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, λοιπόν, αποκλειστική αντιπρόσωπο της Citroën για το Ηράκλειο, και να ζητήσετε ένα test drive. Συνεχίζουμε με υπέροχη μουσική. Επιστρέφω ξανά σε λίγο. Μείνετε συντονισμένοι, λίγο μετά τις 8 τα ξαναλέμε.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 8.
2: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες, η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης,
4: Αντώνης Ρέμος,
5: Ελένη Φουρέιρα.
6: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

0: κανονικά στο ανανεωμένο Αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει η όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτοί μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 670.
2: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Νάγκετς και σνίτσελ κοτόπουλου μόνο 6,95.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Το Love Radio Κρήτης 102,8 σας προσφέρει το απόλυτο διήμερο στην Αθήνα για να απολαύσετε τη συναυλία της χρονιάς από κοντά. Ο Σταρ που μάγεψε την Ευρώπη έρχεται στις 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μείνετε συντονισμένοι.
7: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
8: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
9: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
10: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
11: Είμαστε οι Μέλισσες.
12: Καλημερούδια, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαστε λίγο μετά τις 8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Μέχρι τις 10 θα κάνουμε παρέα και τώρα έρχεται ο Νίκος Καρβέλας να μας πει κάτι, λέει, για καλοκαιρινές διακοπές. Πάμε!

Before you go, λοιπόν, όπως λέει ο Λούις Καπάλντι, σκέψου το before you go, γιατί πρέπει να περάσεις από την κλιματολότζη και να δεις πώς μπορείς να μετατρέψεις το σπίτι σου σε απόλυτη οάση και το γραφείο τέλειας θερμοκρασίας και καθαρού αέρα. Στην κλιματολότζη, λοιπόν, θα βρείτε όλα τα συστήματα ψύξης, θέρμανσης και ηλιακούς θερμοσύφωνες που πραγματικά θα σας συναρπάσουν με την απίστευτη τεχνολογία και την οικονομία που κάνουν λόγω της τεχνολογίας στην κατανάλωση του ρεύματος. Κλιματολότζη.gr και ο φυσικός, το φυσικό κατάστημα. Συγγνώμη, είναι στην Ελευθερίου Βενιζέλου 106. Περάστε από εκεί, στον κόμβο της Ανόδου, 5 μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου, πηγαίνοντας προς Γάζη, θα τους βρείτε εκεί. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τον καιρό σήμερα, που από ό,τι φαίνεται θα είναι πάρα πολύ καλός. Έθριος εδώ στο Ηράκλειο, μας περιμένει μια ωραία μέρα με 30-31 βαθμούς Κελσίου, μέγιστη θερμοκρασία 23 ελάχιστη. Είναι ό,τι πρέπει για να πάμε να απολαύσουμε τη θαλασσίτσα. Βλέπω ότι από αύριο έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας και μέσα στην εβδομάδα αυτό θα πάει ακόμα περισσότερο, ειδικά το βράδυ στην ελάχιστη θερμοκρασία. Θα έχουμε αύξηση λόγω της υγρασίας, επομένως πολύ πολύ προσοχή. Ήδη, εάν δεν το έχετε κάνει, πηγαίνετε στην Climatologic, θα βρείτε λύση στο πρόβλημα αυτό. Έρχεται ο Θοδωρής Φέρης τώρα και είπες.

Λαβρίντιο Κρήτης 102,8. Μαζί μας για άλλη μια φορά το αγαπημένο μας ηλεκτροκίνητο E3. Ένα αυτοκίνητο με SUV χαρακτήρα, μοντέρνα σχεδίαση και απόλυτη οικονομία, που μπορούμε να το βρούμε στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, αποκλειστική αντιπρόσωπο της Citroën για το Ηράκλειο. Να σας πω ότι το όφελος από την αγορά αυτού του αυτοκινήτου φτάνει τώρα έως και τις 5.600 ευρώ, ενώ η έκδοση Urban Range ξεκινά από 17.900 ευρώ. Βρείτε το λοιπόν με ένα τηλεφώνημα, δοκιμάστε το από κοντά στο 28 13 15 800, και μπορείτε να κάνετε το πολυπόθητο test drive και να δείτε πώς αυτό το αυτοκίνητο, το τόσο οικονομικό, μπορεί να σας οδηγήσει στις ωραιότερες παραλίες της Κρήτης, που εδώ από ό,τι φαίνεται είναι και οι ωραιότερες παραλίες στον κόσμο. Έχουμε χτυπήσει λοιπόν κόκκινο σε αυτό το κομμάτι. Τρεις παραλίες της Κρήτης είναι στις πρώτες θέσεις, και μείνετε συντονισμένοι εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Έρχεται τώρα η Ρεν Καράφ με Flash Dance, και εγώ στο επόμενο μικρόφωνο θα σας πω ποιες είναι αυτές οι παραλίες που έχουν πάρει χρυσό μετάλλιο.

0: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Crete 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
1: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς. Δεν λέμε παραμύθια.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
4: Αληθινά σχόλια μαθητών και γονέων.
5: Οι καθηγητές έχουν όρεξη για μάθημα και είναι και για κάθε απορία. Νιώθω πολύ άνετα στο φροντιστήριο Κόπακα.
6: Μαθαίνω σωστά αγγλικά, έχω ευχάριστες εμπειρίες και συμμετέχω εύκολα γιατί οι καθηγητές εξηγούν καλά το μάθημα.
7: Η ποιότητα και το χαμόγελό σας με κάνουν να νιώθω εμπιστοσύνη και ασφάλεια στο φροντιστήριο Κόπακα.
8: Από την πρώτη στιγμή νιώσαμε εμπιστοσύνη και οικειότητα. Με αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση του παιδιού μας.
4: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Κόπακα. Για εμάς η καλύτερη διαφήμιση είστε όλοι εσείς. Σας ευχαριστούμε.
9: Εγγραφές από 7 Σεπτεμβρίου.
10: Αγάπη, τρέξε!
11: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
10: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
11: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
10: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
11: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ομικρον εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
10: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
11: Καραταράκης ομικρον.
10: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μίνω Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 28
11: ε.
10: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μίνω Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810 228 627. Καραταράκης ομικρον ε.

Γεια μα λοιπόν και καλοκαίρι μου εδώ στο Λαβρέντιο Κρήτη 102,8 και εδώ στην Κρήτη που τρεις παραλίες, όπως είπα και στο προηγούμενο μικρόφωνο, κριτικές δικές μας που χορεύουν πεντοζάλι πραγματικά στις πρώτες θέσεις, είναι στην πρώτη 25άδα παρακαλώ του κόσμου για το 2026. Στη δεύτερη θέση παγκοσμίως, το ξαναλέω, δεύτερη θέση παγκοσμίως και πρώτη στην Ευρώπη, βρίσκεται το Ελαφωνήσι μας με τα ριχά νερά του, τη χαρακτηριστική Ροζάμο που κλέβει τις εντυπώσεις και την ανάσα σε όποιον το επισκέπτεται. Τώρα το καλοκαίρι τον Αύγουστο εμείς οι ντόπιοι δεν το απολαμβάνουμε και τόσο πολύ, γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο, αλλά πραγματικά εάν πάμε στις αρχές της σεζόν ή στο τέλος της σεζόν, το Ελαφωνήσι είναι εκεί για να μας φιλοξενήσει, τα νερά του είναι πάντα ζεστά, είναι υπέροχο, φανταστικό, βγάζεις φωτογραφίες, όχι Instagram, είναι για, όχι card postal που λέμε εμείς οι πιο παλιοί, είναι μία από τις ωραιότερες παραλίες πραγματικά στον κόσμο και δεν είναι τυχαίο ότι έχει πάρει τη δεύτερη θέση. Πάμε τώρα πάλι σε μουσική, επιστρέφω σε λίγο να σας πω ποιες είναι και οι άλλες δύο παραλίες που κέρδισαν από την

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Τα Radio Κρήτης 102,8. Η καρδιά με πηγαίνει εμένα, μας είπε ο Αντώνης Ρέμος, και εμάς μας πηγαίνει η ομορφιά αυτού του νησιού στα ουράνια. Πραγματικά δεύτερο στον κόσμο, λοιπόν, το Ελαφωνής, είπαμε στο προηγούμενο μικρόφωνο, και η Κρήτη έδωσε τρεις από τις παραλίες της, τις 25 καλύτερες του κόσμου. Και πάμε να δούμε, λοιπόν, την επόμενη που είναι στη 14η θέση και δεν είναι άλλη από τη Φαλάσσαρνα. Πάλι στα Χανιά, βέβαια. Δεν με πιάνει λίγο μια ζήλια με τα Χανιά. Είναι όμως όλο μας το νησί ωραίο, έχει παντού ωραίες παραλίες. Φαλάσσαρνα όμως έχει το καλό ότι εκτός από ομορφιά έχει και μία άπλα, πιάνει την από τη μισή δυτική μεριά του νησιού, την πιάνει η Φαλάσσαρνα, υπέροχη παραλία και αυτή, από πίσω βλέπεις τα βουνά, γίνονται διάφορες έτσι αθλητικές εκδηλώσεις κάθε χρόνο στη Φαλάσσαρνα και φυσικά η θάλασσα μετά μπορείς να κατέβεις να δροσιστείς. Και στην 21η θέση έχουμε φυσικά τι άλλο από τον Μπάλο, ένα πραγματικό θαύμα της φύσης, έρχονται από όλο τον κόσμο για να τον δουν και να τον θαυμάσουν και χαίρομαι πάρα πολύ που τελικά αποφασίστηκε να προστατευτεί αυτή η παραλία όπως και όλες οι υπόλοιπες, και το Ελαφωνήσι προστατεύεται και η Φαλάσσαρνα, για να μην έχουμε όλη αυτή την επέλαση των τουριστών που μοιάζουν περισσότερο σαν βάνδαλοι που μπαίνουν μέσα και δεν καταλαβαίνουν τι πρέπει να σεβαστούν και τι όχι. Όλο αυτό λοιπόν πρέπει να προστατευτεί, η Κρήτη ολόκληρη πρέπει να προστατευτεί και εμείς οι ίδιοι πρέπει με ευγενικό τρόπο να καθοδηγούμε τους τουρίστες που επισκέπτονται τον τόπο μας, είτε έχουμε καταστήματα είτε δεν έχουμε καταστήματα, για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Πάμε να ακούσουμε The Second Voice, Let Me Be, επιστρέφω ξανά σε

Love Radio Crete 102,8 και πάμε να κάνουμε μια ωραία βόλτα με ένα φανταστικό αυτοκίνητο. Σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Είναι το ηλεκτροκίνητο EC3 από τη Citroën. Ένα αυτοκίνητο που πραγματικά μαγεύει με το πόσο αθόρυβο είναι. Φυσικά γιατί είναι ηλεκτροκίνητο, αλλά και ο SUV χαρακτήρας του, η μοντέρνα σχεδίαση και η υπογραφή άνεσης της Citroën είναι κάτι το απίστευτο. Το EC3 κάνει κάθε διαδρομή πιο εύκολη, πιο έξυπνη και πιο οικονομική. Τώρα το όφελος για τον πελάτη που θα το αγοράσει είναι στις 5.600 ευρώ, ενώ η έκδοση Urban Range ξεκινά μόλις από 17.900 ευρώ. Το ενδιαφέρον για τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα αυξάνεται δυναμικά και το νέο Citroën EC3 είναι η απόδειξη πως το μέλλον της μετακίνησης είναι ήδη εδώ. 100% ηλεκτρικό, απόλυτα προσιτό, απόλυτα σύγχρονο, θα το βρείτε στην Emmanuel Veneris ΑΕ και με ένα τηλεφώνημα στο 2810 315 800 μπορείτε να κάνετε ένα test drive και να το απολαύσετε από κοντά.

0: ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
2: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
3: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
4: Χρωματιστική Μολία, ένα σύγχρονο και φιλικό κέντρο μελέτης και δημιουργίας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Σε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, τα παιδιά οργανώνονται, προετοιμάζονται για το σχολείο και χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ολιγομελή τμήματα με καθοδήγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δίδω Σωτηρίου 19 στο Μασταμπά. Χρωματιστική Μολία. Εκεί που η μάθηση παίρνει το χρώμα που της ταιριάζει.
5: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Hello, I'm Sam Smith.
8: This is Elton John.
9: Hey guys, it's Bruno Mars.
10: This is Alicia Keys.
11: Hey, what's up? This is John Legend.
12: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
13: Καλημέρα όλη μέρα, Love Radio Crete 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα εδώ μαζί. Άλλη μια ωρίτσα, μετά φεύγει και εγώ λίγες μέρες διακοπές. Η Μαρία επιστρέφει τη Δευτέρα. Μείνετε συντονισμένοι στην καλύτερη μουσική.

Καλοκαίρι στην Ελλάδα, ακούσαμε μόλις τώρα από Νικηφόρο, εδώ στο Λαβρίντιο Κρήτης 102,8 και καλοκαίρι στην Κρήτη, θα έλεγα εγώ. Και δεν γίνεται καλοκαίρι στην Κρήτη χωρίς την Climatologic. Αντλίες θερμότητας, ηλιακούς θερμοσύφωνες, επαγγελματικό κλιματισμό και οικιακό. Θα τα βρείτε όλα εκεί. Ελευθερίου Βενιζέλου 106 είναι το νέο κατάστημα, 5 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, εκεί πηγαίνοντας προς Γάζη. Και φυσικά μπορείτε να πάτε από κοντά και να δείτε την δουλειά τους και να πάρετε πληροφορίες για το πώς μπορείτε να μετατρέψετε και το γραφείο και το σπίτι σε μια τέλεια όαση, τέλεια θερμοκρασία και φυσικά καθαρού αέρα. Και πάμε να δούμε τον καιρό εδώ στο Ηράκλειο, που σήμερα Παρασκευή θα είναι γύρω στους 30-31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία, ηλιόλου τη μέρα, 23 βαθμούς, δροσιά το βράδυ. Αλλά αυτή η δροσιά, να ξέρετε, ότι δεν θα είναι και τόσο όπως την φαντάζεστε με τους 23 βαθμούς Κελσίου. Απλούστατα, γιατί η υγρασία έχει αρχίσει και αυξάνεται. Και από ό,τι φαίνεται, το Σαββατοκύριακο ναι, θα το περάσουμε γύρω στους 23 βαθμούς Κελσίου το βράδυ, αλλά από Δευτέρα τα πράγματα θα σφίξουν και η ελάχιστη θερμοκρασία θα αυξηθεί το βράδυ πάλι λόγω υγρασίας. Επομένως, προσοχή, βάλτε μπρος τους αφιγραντήρες και να είναι καλά η Climatologic.

Πρωινό με τη Μαρία και τον Γιάννη στο Love Radio Κρήτης 102,8. Hello.

Κάπως έτσι φαντάζομαι τη Μαρία να επιστρέφει τη Δευτέρα μετά από 15 μέρες διακοπές. Νομίζω ότι έχει χαλαρώσει, έχει ηρεμήσει, έχει φτιαχτεί. Την είδα και προχτές ήρθε, έχει επιστρέψει εδώ στο Ηράκλειο. Βέβαια, την είδα προχτές ήρθε για μια θεραπεία στο χώρο μας εκεί, στο Element, και λίγο έτσι γρήγορα. Τα είπαμε. Δευτέρα λοιπόν έρχεται, η Μαρία επιστρέφει εδώ, θα την ακούσετε από τις 6 το πρωί. Εγώ θα λείψω για μερικές μέρες μετά τη Δευτέρα, γιατί πρέπει να πεταχτώ σε μια βάφτιση επάνω στην καβάλα στις ξαδέρφης μου το μωράκι που το βαφτίζουμε. Θα ήθελα πάρα πολύ να πάω και θα το κάνω λοιπόν έτσι για πολύ λίγες μέρες, 2-3 μερούλες. Θα είμαι επάνω στην Βόρεια Ελλάδα. Θα συνεχίσετε με τη Μαρία και την Τετάρτη, Πέμπτη, δεν θυμάμαι τώρα ποια μέρα θα επιστρέψω εδώ. Νομίζω Τετάρτη επιστρέφω εδώ στην εκπομπή ξανά. Πάμε τώρα και μία βόλτα εδώ στο Ηράκλειο, σε έναν υπέροχο χώρο. Ειδικά για εσάς που ετοιμάζετε τη μεγάλη μέρα και ψάχνετε έναν χώρο που συνδυάζει κομψότητα, ομορφιά και ζεστή φιλοξενία, το κτήμα Αθηναής Garden Hall στις Μαλάδες είναι η ιδανική επιλογή. Πολύ προσεγμένος χώρος για κάθε κοινωνική εκδήλωση που πραγματικά ξεχωρίζει. Ένα τηλέφωνο επικοινωνίας σας δίνω τώρα για να μιλήσετε μαζί τους και να τους δείτε από κοντά. 694-837-1397. Και πάμε τώρα σε υπέροχη μουσική. Συνεχίζουμε. Επιστρέφω ξανά σε λίγο. Για να...

0: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
1: Γερμανικά στο Γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα!
2: Πληροφορίες στο 6947-56-1898.
3: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
4: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
4: Βεβαίως. Νάγκετς και σνίτσελ κοτόπουλου μόνο 6,95.
6: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
7: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή ραντεβού για τα απόλυτα Summer Vibes στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Με Signature Cocktails, την ομορφότερη θέα της πόλης και τον DJ Manos Stadex με τα πιο δυνατά καλοκαιρινά sets από τις 8.30 το βράδυ. 360 Rooftop Bar Αστόρια Καψής. Πλατεία Ελευθερίας 11. Good music, great vibes.
8: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
9: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
8: Τέλειο. Πού είναι?
9: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε εξετρέψω.
8: Πού είναι?
9: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε εξετρελάνουν. Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί.

0: ειδικό χώρο που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Βόλτες στο νησί και όταν άναψαν τα φώτα του νησιού, εμείς φτάσαμε στην Κάπαρη. Δοκιμάσαμε εκλεκτά θαλασσινά, μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα, με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο που η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα.
1: Love Radio Crete 102,8, Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης. Ξέρεις τι μου αρέσει το καλοκαίρι?
2: Για πες να ακούσω.
1: Ότι πότε θέλω καφέ, πότε θέλω παγωμένο χυμό.
2: Αυτό το πότε λοιπόν που θέλεις μια το ένα μια το άλλο, στο John Coffee θα το βρεις, και γιατί εκεί υπάρχουν και τα δύο μαζί. Και καφές και σμούθις και γλυκά και αλμυρά σνακ. Τα πάντα, και νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και καθημερινό delivery. John Coffee λοιπόν, ξέρεις από ποιότητα, ξέρεις και το όνομά της.
0: Ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
3: Live shows κάθε μέρα.
4: Όλη μέρα.
5: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
6: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Τα Radio Crete 102,8. Gone, gone, gone. Λοιπόν, θα λένε και για εσάς. Εάν πάρετε το ηλεκτροκίνητο EC3 και ρωτάει ο κόσμος ποιος είναι αυτός ο ωραίος τύπος που είναι σε αυτό το υπέροχο αθόρυβο αυτοκίνητο. Τώρα πάει αυτός. Gone, gone, gone. Βέβαια, σιγά μην τον αφήσουν, δεν το συζητώ. Τέτοιο ωραίο αυτοκίνητο, δείτε το στην Emmanuel Veneris ΑΕ. Κλείστε ένα test drive για να το δείτε από κοντά, γιατί θα μείνετε με ανοιχτό το στόμα. Αθόρυβο SUV χαρακτήρας, μοντέρνα σχεδίαση, σούπερ οικονομικό. Φανταστείτε ότι από την αγορά του το όφελος μπορεί να φτάσει έως και τις 5.600 ευρώ.

Έκδοση Urban Range ξεκινά από 17.900 ευρώ και μιλάμε για την επιτομή της ηλεκτροκίνησης. Το ενδιαφέρον για τα ηλεκτρικά φυσικά και αυξάνεται δυναμικά τελευταία. Η Citroën ήρθε να δώσει με το EC3 τη δική της απάντηση και την απόδειξη πως το μέλλον της μετακίνησης είναι ήδη εδώ. 100% ηλεκτρικό λοιπόν, απόλυτα προσιτό, απόλυτα σύγχρονο. Το EC3 μπορείτε να το δείτε με ένα τηλεφώνημα στο 2810-315-800. Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Citroën για το Ηράκλειο. Και τώρα πάμε να ακούσουμε και τη Γαρμπή και

Φύγαμε για Κύθυρα, πετσέτα, αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του, παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολλή αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια, μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική Θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.

0: Τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Birds of a Feather ακούσαμε από Billie Eilish, έτσι και μας κάνει και ονειρευόμαστε. Μας κάνει και ονειρευόμαστε βέβαια και ένα σημείο εδώ στο Ηράκλειο που είναι, όπως λέει και η Μαρία, του ονείρου. 360 Rooftop Bar Αστόρια Καψής, εδώ στο Αστόρια, στο πιο ωραίο και πιο κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης. Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή μας περιμένουν για μοναδικά Summer Vibe. Σήμερα είναι Παρασκευή, επομένως σκεφτείτε το για να κάνετε τη βόλτα σας από εδώ, από το Rooftop Bar 360 στο Αστόρια Καψής. Απολαμβάνετε δροσερά κοκτέιλ, υπέροχη θέα της πόλης από ψηλά και τις καλύτερες μουσικές επιλογές από τον DJ Μάνο Κισανδράκη. 8.30 το βράδυ λοιπόν και σήμερα και κάθε Τετάρτη και κάθε Παρασκευή μας περιμένει εδώ το Αστόρια 360 Rooftop Bar στην Πλατεία Ελευθερίας. Ζούμε το καλοκαίρι από ψηλά και ξέρουμε να περνάμε όμορφα, όπως ξέρει να περνάει όμορφα και η Άννα Βύση. Γι' αυτό, όπως το ακούτε ήδη, θέλω να βάλετε τέρμα το ραδιόφωνο και ήδη να μεταφερθείτε σήμερα το βράδυ χρονικά στις 8.30 που θα ξεκινήσει το πάρτι εδώ στο Αστόρια 360 Rooftop Bar.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

Και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Όπως σας είπα, φεύγω για ταξιδάκι. Μες στο Σαββατοκύριακο έχουμε μία βάφτιση επάνω στη Βόρεια Ελλάδα, στην Καβάλα. Η ξαδέρφη μου βαφτίζει το μωράκι της. Επομένως, θα πάω εκεί για πάρα πολύ περιορισμένες εμφανίσεις, όπως λένε και οι μεγάλοι καλλιτέχνες. Και θα επιστρέψω Τετάρτη, θα είμαι εδώ στην εκπομπή. Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Και πριν φύγω, να σας θυμίσω ότι ένα υπέροχο αυτοκίνητο υπάρχει. Είναι ηλεκτροκίνητο, είναι αθόρυβο, είναι οικολογικό και δεν είναι άλλο. Από το ηλεκτροκίνητο EC3 της Citroën. Θα το βρείτε στην Emmanuel Veneris ΑΕ, αποκλειστική αντιπρόσωπο της Citroën για το Ηράκλειο, και μπορείτε να το δοκιμάσετε με ένα τηλεφώνημα στο 28 13 15 800 για να κλείσετε το δικό σας test drive. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης, από τις 6 το πρωί ήμασταν μαζί και Δευτέρα 6 ώρα Νταν σας περιμένει εδώ το γλυκό μου το κορίτσι, η Μαρία Ηλιαδάκη. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 10.
1: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922 οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Κωνσταντίνος Αργυρός,
3: Έλενα Παπαρίζου,
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
5: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
6: Μινιμάτζιο Μαμικούλ.
5: Μπράβο Νικόλα, Μινιμάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μινιμάτζιο.
6: Μινιμάτζιο Μαμικούλ.
7: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπε στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
8: Οκ, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
9: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
10: Translation complete.
9: Η μετάφραση ολοκληρώθηκε. Η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
16: Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευούλα σήμερα, 21η ημέρα του Αυγούστου, λίγο μετά τις 10. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θα είμαστε παρεούλα τις επόμενες 3 ώρες.

Αυτή ήταν η Έλενα Παπαρίζου. Αν ήσουν αγάπη, εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Παρασκευή 21 Αυγούστου σήμερα. Και η πιο γλυκιά λέξη της εβδομάδας μόλις ακούστηκε. Και φυσικά είναι η λέξη Παρασκευή. Να στείλω την καλημέρα μου στον Κώστα που είναι στο γραφείο και μας ακούει εκεί στις Αθήνες. Πίνει το καφεδάκι του και εγώ πίνω το καφεδάκι μου, Κώστα, εδώ πέρα. Προσπαθώ να ξυπνήσω. Οπότε λοιπόν, πάμε λίγο Παρασκευούλα σήμερα. Φοράμε έτσι το λαμπερό μας το χαμόγελο, φτιάχνουμε το καφεδάκι μας, ανοίγουμε τα παράθυρα να αεριστεί το γραφείο, το σπίτι, ό,τι και όπου κι αν είμαστε. Θεωρώ λοιπόν ότι η Παρασκευή αυτή του Αυγούστου έχει έτσι μια άλλη γεύση, μια άλλη μυρωδιά. Είναι από τις τελευταίες Παρασκευές του Αυγούστου και έχει αυτή την αλμύρα, έχει αυτό το, την προσμονή για το Σαββατοκύριακο που θα πας έτσι στην παραλία να αράξεις. Τώρα έτσι είναι οι τελευταίες μέρες, σε εισαγωγικά, γιατί στην Ελλάδα έχουμε καλοκαίρι πάρα πολλούς μήνες, αλλά το έχουμε λίγο στο μυαλό μας ότι μέχρι τον Αύγουστο είναι το καλοκαίρι. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Lady Gaga και Bruno Mars, Die With A Smile.

0: Αυτή ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και φυσικά ήρθε η ώρα του καιρού. Απόλυτα αυγουστιάτικος καιρός σήμερα. 32 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο. Είναι και η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. Αργότερα το βραδάκι η υγρασία λίγο θα ανέβει. Θα έχουμε αυτό τώρα αυτές τις μέρες νομίζω. Αλλά όχι για πολλές μέρες. Πάμε λοιπόν στο Ρέθυμνο. 31 βαθμούς Κελσίου έχουν αυτή τη στιγμή. 32 είναι η μέγιστη θερμοκρασία εκεί. Εκεί όχι με τόση υγρασία όσο εδώ. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί εδώ πέρα. Έχουμε κάποιο σύννεφο. Μαζί μας λοιπόν πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης από το 1996. Και μπορείτε να τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106. Λίγα μέτρα από τον κόμμο της Ανόδου στο δρόμο προς Γάζη. Και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Πες εσύ να πω κι εγώ και εμείς πάμε να ακούσουμε Ζαφ και Χρήστο Μάστορα.
1: Ξέρεις πως θα πέθαινα για σένα.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε με προτάσεις που έχουν ουσία στην καθημερινότητα. Η εταιρεία Σκαβολίνη προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι με ανθεκτικά υλικά, εργονομικό σχεδιασμό και πενταετή γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
2: Το jewelry tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή πράσινη απόχρωσή του, το περίδοτο έχει μια φρέσκια καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι μια πέτρα που δείχνει ανάλαφρη, ζωντανή και ιδιαίτερα κομψή πάνω στην επιδερμίδα. Φοριέται υπέροχα με λευκά, λινά και χρυσές λεπτομέρειες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα δαχτυλίδι ή ένα λεπτό κολλιέ με περίδοτο μπορεί να δώσει στην εμφάνιση μια πινελιά χρώματος χωρίς υπερβολή.
3: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίματα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την Παράμαδα, 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος,

0: πήγαμε για κύθυρα.
1: Δεν γλιτώνεις εύκολα.
2: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
2: Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
4: Τα ωραιότερα ελληνικά
5: και ξένα τραγούδια.
6: Live shows κάθε μέρα.
7: Όλη μέρα.
8: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
9: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: χαλασμένα.
1: Αυτός ήταν ο Απόν με την Κατάδα. Δεν ξέρω αν το έχω πει πάρα πολλές φορές, αλλά θα το πω ακόμη μία φορά. Το αγαπώ πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Λοιπόν τώρα, αν ψάχνετε μία πραγματικά καλή είδηση για να φτιάξει η μέρα σας, μόλις τη βρήκατε. Πάνω από 2.000 σκυλιά ράτσας Beagle διασώθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής όταν έκλεισε επιτέλους μία μονάδα που τα έκανε δηλαδή εκτροφή για εργαστηριακά πειράματα επί 60 ολόκληρα χρόνια. 2.000 κουνιστές ουρές που αντί για κλουβιά θα γνωρίσουν τώρα την αγκαλιά, τα χάδια, τις βόλτες στο γρασίδι, στην παραλία. Γενικά θα περάσουν όμορφα αυτή τη ζωή όπως τους αξίζει. Αυτές είναι οι ειδήσεις που θέλουμε να ακούμε τα πρωινά, τουλάχιστον εγώ. Τις ψάχνω να ξέρετε αυτές τις ειδήσεις, θέλω έτσι το καλό. Οπότε σήμερα χαμογελάμε γιατί το αξίζουμε κι εμείς και πάμε να ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνη και Κανείς Δεν Ξέρει.
2: Πες μου, πες μου, πώς τα λάθη βγάζουν στο σωστό. Απ' τα τόσα πάθη πες, με ποιο να σκεπαστώ.

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
3: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920-24716.
2: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
4: When I met you in the summer.
5: Summer in love.
4: This is the rhythm of the night.
5: Καλοκαίρι στο Love.

Όλα μαγικά λοιπόν. Και πράγματι υπάρχουν κάποιες στιγμές που η μαγεία δεν είναι σενάριο ταινίας, αλλά συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας. Ο Εμμανουήλ Καραλής πέταξε κυριολεκτικά στα 6,16 μέτρα στη Λοζάνη, συντρίβοντας το πανελλήνιο ρεκόρ και κάνοντας μία εμφάνιση που θα μείνει στην ιστορία. Αλλά θέλετε να σας πω ποιο ήταν το πιο όμορφο στιγμιότυπο για μένα? Φυσικά ήταν και το ύψος που πέρασε, αλλά για εμένα το πιο όμορφο, η πιο όμορφη στιγμή ήταν εκείνη που ο κορυφαίος του κόσμου Μόντο Ντουμπλάντι στάθηκε απέναντί του και υποκλήθηκε στο ταλέντο και την ψυχή του δικού μας Μανόλο. Δύο αθλητές λοιπόν, δύο γίγαντες, να αγκαλιάζονται και να γιορτάζουν μαζί την ανθρώπινη θέληση. Αυτός λοιπόν, θα το πω, ο Λεβέντης μας κάνει περήφανους όχι μόνο για τις επιδόσεις του, αλλά και για το ήθος και το χαμόγελό του. Μανόλο, σε ευχαριστούμε. Και επειδή τέτοιες στιγμές, τέτοιοι άνθρωποι και τέτοιες αληθινές νίκες αξίζει μόνο να τις γιορτάζουμε δυνατά, πάμε να ακούσουμε και πάμε να παρτάρουμε.

Μερονέτς, Be My Baby, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θέλω να υπενθυμίσω ότι μας ακούτε από οπουδήποτε στο love1028.gr και φυσικά στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 69 56 64 10 28. Να στείλω την καλημέρα μου στην κυρία Αργυρό στο Λαύριο που μας ακούει και φυσικά στο Φενάκι που είναι ακόμη αδιούχα. Ζήστο κορίτσι μου, παίρνω όμορφα. Πάμε να ακούσουμε Αναβίση και Εξαίρεση.

Είναι το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Let me be, let me be. Don't stop, don't stop, just feel. Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ κι εγώ.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
5: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
6: Χρωματιστή και Μολία. Ένα σύγχρονο και φιλικό κέντρο μελέτης και δημιουργίας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Σε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, τα παιδιά οργανώνονται, προετοιμάζονται για το σχολείο και χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ολιγομελή τμήματα με καθοδήγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δίδω Σωτηρίου 19 στο Μασταμπά. Χρωματιστή και Μολία. Εκεί που η μάθηση παίρνει το χρώμα που της ταιριάζει.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τύρι μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
10: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
9: Τέλειο. Πού είναι?
10: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
9: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
11: Το Love Radio Κρήτης 102,8 σας προσφέρει το απόλυτο διήμερο στην Αθήνα για να απολαύσετε τη συναυλία της χρονιάς από κοντά. Ο Σταρ που μάγεψε την Ευρώπη έρχεται στις 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μείνετε συντονισμένοι.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
17: Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευούλα, σήμερα λίγο μετά τις 11, 21η μέρα του Αυγούστου. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη. Και εγώ πάρα πολύ χαρούμενη είμαι τώρα, γιατί ήρθε η φίλη μου η Δήμητρα εδώ στο Love Cafe να πιει το καφεδάκι της και τίποτα, ανυπομονώ. Εσείς στη θάλασσα, εμείς εδώ στο Love Cafe, υπέρ.

Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και αν θέλετε τώρα να δώσετε άλλο αέρα στα καλοκαιρινά σας βράδια, το 360 Rooftop Bar στο Αστόρια Καψής σας περιμένει κάθε Τετάρτη και κάθε Παρασκευή για μοναδικά Summer Vibes. Απολαύστε δροσερά κοκτέιλ στην υπέροχη θέα της πόλης από πολύ ψηλά και τις καλύτερες μουσικές επιλογές από τον DJ Μάνο Κισανδράκη στις 8.30 το βράδυ. Κάθε Τετάρτη λοιπόν και Παρασκευή το ραντεβού είναι στο 360 Rooftop Bar στο Καψής Αστόρια στην Πλατεία Ελευθερίας 11. Ζήστε το καλοκαίρι από ψηλά. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με Δανάη κι άλλο.

Κώστας Απέργης, κομμάτι της ζωής μου εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. Ο υδράργυρος λοιπόν στο Ηράκλειο έχει φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Είναι και η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. Έχει μια υπέροχη θάλασσα, λαδιά που λέμε, 4 μπουφοράκια. Υπέροχη μέρα για μπανάκι και για αυλή και για ό,τι άλλο θέλετε, ένα περίπατο. Υπάρχουν πολλά πράγματα να κάνουμε και αυτοί που μείναμε εδώ. Μαζί μας λοιπόν πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Έτσι αν ψάχνετε λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης είναι πάντα στο πλευρό σας. Και πού θα τη βρείτε τώρα? Στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμμο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Pink Martini και Amando Mio.

0: ελληνικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr. Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο. Hondo
2: Center. Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
3: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
2: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο... λογική επιλογή.
0: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee. Ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
4: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
0: Τα ωραιότερα

0: νύχτα.
1: Αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και να στείλω τα φιλιά μου στον Πέτρο και στον κύριο Νίκο που επιστρέφουν στο Λαύριο. Είναι στην Αθήνα, είναι στο δρόμο αυτή τη στιγμή, στο αυτοκίνητο. Και επιστρέφουν στο Λαύριο και φυσικά ακούνε Love Radio Crete 102,8. Τα φιλιά μου λοιπόν. Και τώρα ξέρετε τι σκέφτηκα. Ποια είναι εσάς η αγαπημένη σας διαδρομή, ας πούμε, με το αυτοκίνητο? Η δική μου αγαπημένη είναι πάντα να έχει θάλασσα. Θέλω να βλέπω θάλασσα όταν είμαι στο αυτοκίνητο. Να βλέπω θάλασσα, να έχω δυνατή μουσική, το αγαπημένο μου τραγούδι, γενικά μουσική έτσι ωραία. Και να σας πω ότι πιστεύω ότι αυτή η Παρασκευή έτσι του Αυγούστου είναι φτιαγμένη για road trips. Δεν ξέρω, έτσι το έχω στο μυαλό μου. Στέλνω τα μηνύματα. Σας βλέπω ότι είστε πάρα πολύ στο δρόμο. Τα φιλιά μου σε όλους. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Alicia Keys και Empire State of Mind.

0: Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο, Love Radio Κρήτης 102,8. Πάμε λίγο πιο βαθιά στην έννοια της ποιότητας στο χώρο του σπιτιού. Η εταιρεία Σκαβολίνη λοιπόν ξεχωρίζει για τους αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και τη χρήση οικολογικών πρώτων υλών, δημιουργώντας λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, ραντεβού για τα απόλυτα Summer Vibes στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Με signature cocktails, την ομορφότερη θέα της πόλης και τον DJ Mano Stadex με τα πιο δυνατά καλοκαιρινά sets από τις 8.30 το βράδυ. 360 Rooftop Bar Αστόρια Καψής, Πλατεία Ελευθερίας 11. Good music, great vibes.
2: Αγάπη, τρέξε!
3: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
2: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
3: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
2: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
3: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ομικρον εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
2: Σακούλες ηλεκτρική σκούπα, λάστιχα χύτρα και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
3: Καραταράκης ομικρον εψιλον.
2: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης όμικρον εψιλον.
3: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
4: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμωνα, φαγητό στην Ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
5: Και για τη διαμονή μας, Χορόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στο χορού τον Γκάμπο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
4: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
5: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
4: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.

ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτός ήταν ο Σάκης Ρουβάς, όσο ζω εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και έχετε νιώσει ποτέ την ανάγκη να τα παρατήσετε όλα και να εξαφανιστείτε? Στην Ιαπωνία λοιπόν το κάνουν επάγγελμα αυτό. Ονομάζεται γιουχάτσου, που σημαίνει εξάτμιση. Στην Ιαπωνία λοιπόν υπάρχουν ειδικές εταιρείες που τις πληρώνεις για να σε βοηθήσουν να εξαφανιστείς μέσα σε μία νύχτα. Αλλάζεις πόλη, ταυτότητα, τα πάντα. Αυτά που βλέπουμε δηλαδή στις ταινίες. Επειδή απλά θέλεις να κάνεις restart στη ζωή σου χωρίς να σε βρει κανείς. Εγώ θα σας πω ότι αντί να πάρετε το πρώτο αεροπλάνο για Τόκιο, μείνετε εδώ. Σας υπόσχομαι ότι με τη μουσική που ακολουθεί θα εξατμιστεί μόνο το άγχος σας. Πάμε να ακούσουμε Taylor Swift και The Fate of a Feeling.

0: Γιώργος Παπαδόπουλος, σώμα με σώμα, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Ο ήλιος λοιπόν είναι ακριβώς πάνω από τα κεφάλια μας αυτή τη στιγμή, έχει τη ζεστούλα του τώρα. Εμείς όμως είμαστε εδώ για να κάνουμε παρεούλα έτσι με υπέροχη μουσική και υπέροχα νέα ανά τον κόσμο. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 12.
2: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
0: Η Αναβίση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.
5: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
6: Μίμη Μάριο Μαμικούλ. Μίμη Μάριο Μαμικούλ.
5: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
6: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κούλ.
1: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
7: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
1: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
7: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
1: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
7: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
1: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
7: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
1: Choco Big, από τη Fresh Snack.
8: Ήρθες για τη θέα, έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις καρνάγιο για τα παραδοσιακά κριτικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
9: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
11: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Crete 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
12: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
13: Hey guys, it's Bruno Mars.
14: This is Alicia Keys.
15: Hey, what's up, this is John Legend.
16: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλησπέρα, καλησπέρα! Είναι Παρασκευούλα, λίγο μετά τις 12 και είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη και θα είμαστε μαζί για ακόμη μία ώρα.

μαζί μας αυτή την όμορφη και από τις τελευταίες Παρασκευές του Αυγούστου είναι η εταιρεία Σκαβολίνη. Πάμε να ακούσουμε Texas και Summer Sun.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτή είναι η Άννα Βύση με το Σαντρέ εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και να πω ότι ξυπνάτε το πρωί και νιώθετε ότι χρειάζεστε ένα ακόμη ύπνο. Αν λοιπόν σας συμβαίνει αυτό, ίσως ήρθε η ώρα να αλλάξετε στρώμα. Στην Κάντε λοιπόν θα βρείτε λύσεις για έναν πιο άνετο και ξεκούραστο ύπνο με προϊόντα σχεδιασμένα για να προσφέρουν σωστή στήριξη και μοναδική άνεση. Και τώρα με τις μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις η αλλαγή γίνεται ακόμη πιο συμφέρουσα. Έκπτωση λοιπόν 40% στα κορυφαία στρώματα Inventor και έως 30% σε στρώματα, κρεβάτια, ανοστρώματα και άλλα προϊόντα ύπνου. Κάντια λοιπόν για να κοιμάστε καλύτερα και να ξυπνάτε ακόμη καλύτερα. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με Νίκο Απέργη και αυτά τα χίλια.

Gucci. The Runway. Λαύρη Διοκρίτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και ήρθε η ώρα του καιρού. Ο υδράργυρος λοιπόν θα φτάσει σήμερα στο Ηράκλειο στους 32 βαθμούς Κελσίου. Έχει 4 αποφοράκια και ήρθε η ώρα για το sneak peek του Σαββατοκύριακου. Λοιπόν, 4 με 5 μποφόρ θα έχουμε, οπότε νομίζω είναι μια χαρά για θαλασσίτσα. 34 και την Κυριακή βλέπω 33-34 βαθμούς και η αίσθηση λίγο πιο ψηλά. Θα είναι ένα ζεστό Σαββατοκύριακο και χαιρόμαστε γι' αυτό. Να το χαρούμε, να έτσι να get out of our system που λένε. Μαζί μας είναι η εταιρεία Climatologic, δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης από το 1996 και μπορείτε να την βρείτε στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Πάμε να ακούσουμε Αντώνη Ρέμο και θα έπρεπε.

0: Love Radio Κρήτης 102,8, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και αν θέλουμε να μιλήσουμε για στυλ που πραγματικά εκφράζει τον καθένα μας, η εταιρεία Σκαβολίνη σχεδιάζει κουζίνες, μπάνια και living προσαρμοσμένα σε κάθε τρόπο ζωής με μεγάλη ποικιλία σχεδίων και αισθητικών επιλογών. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
2: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
3: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920 24716.
2: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
4: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
5: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
6: Translation complete.
1: Η μετάφραση ολοκληρώθηκε, η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
7: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, έτσι σε θέλω. Λαμβρίδιο Κρήτης 102,8. Εδώ είμαι λοιπόν και εγώ, Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο. Και πόσο μακριά θα φτάνατε για να μιλήσετε στο κατοικίδιό σας? Εγώ πάρα πολύ μακριά, είναι η αλήθεια. Πάμε όμως τώρα σε έναν θρύλο, στο Freddie Mercury. Ήταν τόσο ορκισμένος cat parent που όταν βρισκόταν σε παγκόσμιες περιοδίες έπαιρνε τηλέφωνο στο σπίτι του μόνο και μόνο για να μιλήσει στις γάτες του. Η φίλη του λοιπόν Mary Austin κρατούσε το ακουστικό στο αυτή της Delilah και του Goliath, τι υπέροχα ονόματα, για να ακούν τη φωνή του, για να τους μιλάει. Τι ρομαντικό, και να σας πω ότι αυτό θα πει rockstar με ευαίσθητη ψυχή. Πάμε τώρα για περισσότερη μουσική και... συνεχίζουμε με μέλισσες και λαλούνα.

Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
1: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897 0 250 50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
5: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
4: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
5: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.

Αυτός ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης, εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και το καλοκαίρι δεν μετριέται σε μέρες, αλλά σε στιγμές. Μετριέται σε βουτιές, χωρίς να σκέφτεσαι την ώρα, σε βραδινά γέλια, σε μπαλκόνια, το δικό μου αγαπημένο μου, οι μπαλκονάδες, σε τραγούδια έτσι που σου κολλάνε στο μυαλό, σε παγωτά. Τι ωραίο πράγμα είναι αυτό που κάναμε μικρή, που μετρούσαμε πόσο παγωτά φάγαμε. 21 Αυγούστου σήμερα λοιπόν, έχουμε ακόμη δρόμο και πολλές πολλές στιγμές να φτιάξουμε, να μην το ξεχνάτε αυτό. Λίγα λεπτά έμειναν που θα κάνουμε παρεούλα. Πάμε λοιπόν να τα απολαύσουμε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Κι αν είστε τώρα στο αυτοκίνητο, στο γραφείο, στο σπίτι, διακοπές στο νησί, στη θάλασσα, να μην ξεχνάτε ότι είμαστε πάντα μαζί. Πάμε να ακούσουμε Κωστή Μαραβέγια και Φάρος.

Snow Patrol και Chasing Cars εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι και ήταν η Αγγελίνα Σταματάκη τις προηγούμενες 3 ώρες. Άλλη μια εβδομάδα λοιπόν έφτασε στο τέλος της και τώρα το μόνο που μένει είναι να αφήσουμε λίγο στην άκρη τα πρέπει και να μπούμε σε mood Σαββατοκύριακου. Λοιπόν, κρατήστε τη διάθεση ψηλά εννοείται, γιατί το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ και εμείς συνεχίζουμε με μουσική που ταιριάζει σε κάθε στιγμή. Να κάνετε αγκαλιές και από μένα φιλιά πολλά.

0: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
1: Και Miss Jet στην Πάρο με τη C-Jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
2: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω Λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla. Η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
1: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη C-Jets. Κρατήσεις στο cjets.gr.
3: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
4: Το Love Radio Κρήτης 102,8 σας προσφέρει το απόλυτο διήμερο στην Αθήνα για να απολαύσετε τη συναυλία της χρονιάς από κοντά. Ο Σταρ που μάγεψε την Ευρώπη έρχεται στις 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μείνετε συντονισμένοι.
5: Γεια σας, είμαι η Κέτη.
6: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
7: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
8: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
9: Είμαστε οι Μέλισσες.
10: Καλησπέρα, καλησπέρα. Η διάθεση σήμερα είναι στα ύψη, διότι είναι Παρασκευή 21 Αυγούστου. Λίγα λεπτά μετά τη μία, Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας έως και τις 4 εδώ, στο Λαβρεντιοκρήτης 102,8.

ποτέ πίσω να έρθω. Πάει πολύς καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: Να έρθω.
1: Ομολογώ, Αγγελίνα Σταματάκη, πως δεν περίμενα να κάτσεις εδώ πέρα, να
2: κάτσω.
1: Μου κάνεις παρέα.
2: Είναι Παρασκευή σήμερα.
1: Είναι Παρασκευή, οπότε είμαστε λίγο πιο χαλαρά.
2: Ακριβώς.
1: Εδώ είμαστε, Ράνια Πιλάλη και Αγγελίνα Σταματάκη.
2: Γελάει. Γιατί γελάς? Έχω κάτι στα δόντια.
1: Όχι, αλλά ήθελα τώρα να πω κάτι για το αχτύπητο δίδυμο. Όλοι δεν είμαστε δίδυμο.
2: Ναι, αλλά εμείς μέσα μας είμαστε και κάποια στιγμή θα συμβεί.
1: Κάποια στιγμή.
2: Ξέρεις, κάπου κάποτε.
1: Ένα manifest κάνουμε.
2: Ναι,
1: έτσι,
2: κάνουμε το manifest.
1: Κάθε φορά που μιλάμε μαζί στα μικρόφωνα.
2: Σαν την Dua Lipa κι εμείς που κάνει το manifest και ήρθε ο γαμπρός. Αυτό πρέπει να το. Το ξέρεις αυτό ότι υπάρχει τραγούδι?
1: Όχι, δεν το ξέρω. Θα μου τα πεις λίγο off the record, γιατί εδώ πέρα έχω γίνει λίγο Ματίνα Μανταρινάκη.
2: Για πες, για πες.
1: Δεν θα τα πω τώρα, αλλά θα μου πεις αυτό το manifest που έκανε την Dua Lipa, γιατί
2: το
1: πάρα
2: θέλω.
1: Πολύ με ενδιαφέρει. Πάμε να ακούσουμε τώρα Bruno Mars and Justin.

0: ήταν η Έλενα Παπαρίζου. Αν είχε έρθει πιο νωρίς εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8, έχω ακόμα μαζί μου την Αγγελίνα Σταματάκη.
1: Είμαι ακόμη εδώ.
0: Μου τα είπε όλα με την Dua Lipa και τα Manifest.
1: Ναι, αλλά κανονικά πρέπει να τα πούμε και στους ακροατές.
0: Ωραία, έλα, πες το.
1: Λοιπόν, να μην το πω δηλαδή.
0: Πες το, πες.
1: Υπάρχει ένα τραγούδι της Dua Lipa που λέγεται Training Season και υπάρχει μία θεωρία τώρα εκεί στα TikTok και στα Instagram,
0: ναι,
1: ότι αυτό ήταν το τραγούδι που έγινε το Manifest και ήρθε ο άντρας της, ο Callum Turner.
0: Και ήρθε ο γαμπρός και είναι και κούκλος.
1: Είναι και κούκλος, είναι και κούκλα, είναι κουκλοζεύγαρο πραγματικά.
0: Κουκλοζεύγαρο.
1: Οπότε βάζεις το τραγούδι και το ακούς 5 φορές την ημέρα και κάποια στιγμή θα έρθει.
0: 86 μέρες πρέπει να το ακούτε, μία φορά την ημέρα. Μην χάσετε μια μέρα, διότι μετά πρέπει να ξεκινήσετε να μετράτε πάλι.
1: Το 86 είναι επιστημονική.
0: 86 είναι ενεργειακά τώρα αυτά. Θα ρωτήσουμε την Αμιλονάκη να μας πει αν ισχύει αυτό.
1: Okay.
0: Αλλά το ξέρω, είναι 86 μέρες, μου το έχουν πει. Για να μην είστε μόνες καρδιές όπως η Πέγκυζή είναι τώρα που έρχεται, θα κάνετε αυτό

0: Πίτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Οι σωστοί επαγγελματίες κάνουν πάντα τη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Οι Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον δραστηριοποιείται στον χώρο των ανταλλακτικών και τεχνικών εξαρτημάτων για οικιακές συσκευές και ειδικές κατασκευές. Θα τη βρείτε στη Μήνο Αρμουντράκη 9 στις Πατέλες και στο τηλέφωνο 2810 2286 27.
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό. Εστιατόριο Βένετο. Το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο veneto.pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
2: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή πράσινη απόχρωσή του, το περίδοτο έχει μια φρέσκια καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι μια πέτρα που δείχνει ανάλαφρη, ζωντανή και ιδιαίτερα κομψή πάνω στην επιδερμίδα. Φοριέται υπέροχα με λευκά, λινά και χρυσές λεπτομέρειες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα δαχτυλίδι ή ένα λεπτό κολλιέ με περίδοτο μπορεί να δώσει στην εμφάνιση μία πινελιά χρώματος χωρίς υπερβολή.
3: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφωλιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφωλιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
0: Θάλασσα presents Stan Live. Ψέματα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live.
4: Τι θα κάνω εγώ με εμένα.
0: Σάββατο 29 Αυγούστου. Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
5: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
6: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
5: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκη.
7: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτός ήταν ο Θοδωρής Φέρης με το ΥΠΕΣ. Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο, εδώ στο Λαβράντιο Κρήτης 102,8. Έφυγε η Αγγελίνα Σταματάκη, μας είπε όλα αυτά που πρέπει να κάνουμε με τα manifest και σύμφωνα με την Dua Lipa. Και ήρθε η ώρα τώρα, αργήσαμε λίγο, να πούμε τον καιρό εδώ στο νησί μας. Στο Ηράκλειο, η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου με 4 μποφόρ. Τίποτα δεν είναι 4 μποφόρ, έχουμε συνηθίσει και πιο πολλά, 6, 7, 8, 9. Καθαρό ουρανό, ηλιοφάνεια. Στο Ρέθυμνο, η μέγιστη θερμοκρασία επίσης 31 βαθμούς Κελσίου με 4 μποφόρ και ηλιοφάνεια. Και στον Άγιο Νικόλαο το ίδιο. Στον Άγιο Νικόλαο φυσάει λίγο παραπάνω, έχει 5 μποφόρ. Αλλά μην πτωείστε καθόλου, ο καιρός είναι αυγουστιάτικος, καλοκαιρινός. Και όσοι είστε ακόμα σε άδεια, είστε από τους τυχερούς. Πάμε να ακούσουμε Νίνο τώρα για τη συνέχεια και ερωτάμε.

0: Τένια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8 και από την αποτρίχωση μέχρι την ημέρα του γάμου, το Make Senses έχει τις προσφορές του μήνα. Λέιζερ σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες στα 79 ευρώ. Και για τις μέλουσες νύφες, πακέτο στα 550 ευρώ, με νυφικό χτένισμα, επαγγελματικό μακιγιάζ, άκρη τζελ μανικιούρ, πεντικιούρ και θεραπεία λάμψης προσώπου. Make Senses, Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι και 28 10 82 39 27.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
3: Στην ταβέρνα Ρεράκης, η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Στα Λινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
4: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
5: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
6: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην ψαροταβέρνα Ο Μάγος βρήκαμε ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά και την πιο λαχταριστή κακαβιά δίπλα στη θάλασσα. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο Πύργος Χάους. Πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καγιάκ και εξερεύνηση φαραγγιών μας οδηγούν σε μικρές κρυμμένες γωνιές του νησιού. Και αφού η περιπέτεια ανοίγει την όρεξη, επιλέξαμε το εστιατόριο Μελτέμι. Σπιτικά μαγειρευτά, εκλεκτά ψητά της ώρας σε έναν όμορφο εξωτερικό χώρο που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Βόλτες στο νησί και όταν άναψαν τα φώτα του νησιού, εμείς φτάσαμε στην Κάπαρη. Δοκιμάσαμε εκλεκτά θαλασσινά, μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο που η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα. One more time. Summer.

ήταν ο Νίκος Απέργης και η Δάφνη Λόρενς, ίσως αύριο στο Λαβρεντιοκρίτης 102,8 με Ράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Παρασκευή σήμερα και υπάρχει ένας λόγος που πολλές φορές την Παρασκευή έχουμε καλύτερη διάθεση πριν καν συμβεί οτιδήποτε έτσι ωραίο. Στην ψυχολογία υπάρχει αυτό που λέμε προσμονή της ανταμοιβής. Ο εγκέφαλος δεν περιμένει απαραίτητα να έρθει κάτι ευχάριστο για να αντιδράσει. Μπορεί να αρχίσει να το απολαμβάνει από πριν. Γι' αυτό πολλές φορές η Παρασκευή μας φαίνεται καλύτερη ακόμα και αν είναι μια απολύτως συνηθισμένη εργάσιμη μέρα, που είναι, δεν αλλάζει κάτι. Ξέρουμε όμως τι ακολουθεί. Και μόνο αυτή η προσμονή μπορεί να αλλάξει τη διάθεσή μας. Με λίγα λόγια, το Σαββατοκύριακο δεν έχει ακόμα καν αρχίσει, αλλά ο εγκέφαλος έχει ήδη φύγει στο Σαββατοκύριακο και το ζει. Γιατί Σαββατοκύριακο και καλοκαίρι, η αλήθεια είναι ότι είναι ο καλύτερος σχεδιασμός. Ακούμε Μέλισσες για τη συνέχεια, όλα μοιάζουν καλοκαίρι.

Αυτή ήταν η Μέλισσα Etheridge στο Like the Way I Do στο Love Radio Greece 102,8. Πέρασε κιόλας η πρώτη ώρα που είμαστε παρέα εδώ. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Είναι λίγα λεπτά πριν τις 2. Στην παρέα μαζί μας πάντα είναι και η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και ο Ζιβ Ωμικρον Ε. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουμε γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά και σήμερα.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
1: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Θοδωρής Μαραντίνης.
3: Αντώνης Ρέμος.
4: Ελένη Φουρέιρα.
5: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
6: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδρουσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
5: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
7: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
8: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
7: Στα κοντά.
8: Κοντά. Είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
9: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
10: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
11: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
12: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
13: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
14: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
13: Τέλειο. Πού είναι?
14: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
13: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
6: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
15: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
16: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
17: Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης.
18: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
19: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
1: Είμαστε οι Μέλισσες.
2: Καλησπέρα και πάλι, καλησπέρα και εσάς που τώρα συντονιστήκατε σε ραδιόφωνο μας. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη. Στο μικρόφωνο είναι Παρασκευή, είναι 21 Αυγούστου, λίγα λεπτά μετά τις 2 και ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα παρέα. Ξεκινάμε δεύτερη ώρα παρέα μαζί με το κέντρο αισθητικής Make Senses. Ακολουθεί ελικοκίνου, θα περιμένω, πάμε να το ακούσουμε.

the weekend και save your tears στο Λαβρεντιοκρίτης 102,8. 21 Αυγούστου σήμερα και σαν σήμερα έκλεψαν τη Μόνα Λίζα. Το 1911 η Μόνα Λίζα κλάπηκε από το Λούβρο. Ο δράστης ήταν ο Ιταλός Βιτσέντζο Περούτζια, ο οποίος είχε εργαστεί στο μουσείο και κατάφερε να φύγει έχοντας κρύψει τον πίνακα κάτω από τα ρούχα του. Το ακόμα πιο περίεργο είναι ότι η κλοπή έκανε τη Μόνα Λίζα λίγο πιο διάσημη από ότι ήταν ήδη εκείνη την εποχή. Για 2 χρόνια ο πίνακας αγνοούταν μέχρι που εντοπίστηκε στην Ιταλία. Δηλαδή ένα από τα μεγαλύτερα έργα τέχνης στην ιστορία έγινε ακόμα μεγαλύτερο επειδή κάποιος μία Δευτέρα έτσι αποφάσισε να το πάρει στο σπίτι του. Είμαστε από αυτούς που δεν έχουμε επισκεφτεί ακόμα το Λούβρο να δούμε τη Μόνα Λίζα από κοντά. Έχω ακούσει όμως ότι είναι μικρός ο πίνακας. Ενώ στο μυαλό μας, όσοι δεν το έχουμε δει από κοντά, νομίζουμε ότι είναι μεγάλος, είναι μικρός, γι' αυτό και χώρεσε κάτω από τα ρούχα του συγκεκριμένου άνθρωπου που το έκλεψε. Ακούμε Anna Vissi για τη συνέχεια και

Ήταν η Δέσποινα Βανδύ, ένα τσιγάρο διαδρομή στο Love Radio Κρήτη 102,8 και το συγκεκριμένο κομμάτι μου αρέσει πάρα πολύ όταν βγήκε, το άκουγα στο repeat συνέχεια, αλλά το έβλεπα κιόλας. Δηλαδή, ένας λόγος που μου άρεσε παραπάνω είναι διότι στο βίντεο κλιπ παίζει ο αγαπημένος μου ηθοποιός, ο Τάσος Νούσιας. Είναι το απόλυτο αρσενικό για μένα και παίζει στο βίντεο κλιπ. Όσοι δεν το έχετε δει, πείτε στο YouTube να το δείτε και θα καταλάβετε τι ακριβώς εννοώ. Σήμερα στα Νόγια γίνεται κάτι πολύ όμορφο. Σήμερα παρατηρούμε τον ουρανό. Είναι από τις ανοιχτές βραδιές του αστεροσκοπίου του Σκίνακα. Υπάρχει βέβαια μια αλλαγή που λόγω εργασιών στο αστεροσκοπείο η απόψινή δράση θα γίνει στον τόπο του Βοσκού στα Ανόγια, όπου θα γίνει αστροπαρατήρηση και αστρονομικές ομιλίες. Έτσι, Αύγουστος, Ανόγια και έναστρος ουρανός είναι το απόλυτο καλοκαιρινό τοπίο για εμάς εδώ τους κριτικούς. Οπότε αν το έχετε στο πρόγραμμα, να πάτε να περάσετε όμορφα, να δείτε τα αστέρια και για εμάς. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο με μια χρήσιμη αναφορά για όσους θέλουν αξιοπιστία αλλά και σωστή καθοδήγηση. Από ανταλλακτικά για καθημερινές οικιακές ανάγκες μέχρι εξειδικευμένα τεχνικά είδη, η Καραταράκης Ιωάννης και η Ζήφα ΜΕ στις Πατέλες, Μήνο Μουτράκη 9, δραστηριοποιείται στον χώρο με μεγάλη ποικιλία προϊόντων και εξαρτημάτων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 2286 27.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ και εγώ.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
5: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο SeaTech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ, μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα, ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα, παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα ροζ grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
0: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
6: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κρητικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
7: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τυρί μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Ήταν ο Αντώνης Ρέμος και η Δευτέρα στα Λαβραδιοκρίτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Μπορεί να τραγούδησε Δευτέρα ο Αντώνης Ρέμος, αλλά σήμερα είναι Παρασκευή. Και αν θέλετε να δώσετε έναν άλλο αέρα στα καλοκαιρινά σας βράδια, το 360 Rooftop Bar στο Αστόρια Καψής σας περιμένει κάθε Τετάρτη και Παρασκευή για μοναδικά Summer Vibes. Απολαύστε δροσερά κοκτέιλ στην υπέροχη θέα της πόλης από ψηλά και τις καλύτερες μουσικές επιλογές από τον DJ Μάνο Κισανδράκη στις 8.30 το βράδυ. Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή το ραντεβού είναι στο 360 Rooftop Bar στο Αστόρια Καψής στην Πλατεία Ελευθερίας 11. Και έτσι ζήστε το καλοκαίρι από ψηλά. Ακούμε Kim Wilde για τη συνέχεια και UK.

0: Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8, Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Η ομορφιά για τις γυναίκες ξεκινάει από το πώς νιώθουμε. Στο Make Senses θα βρείτε ολοκληρωμένες υπηρεσίες αισθητικής προσώπου, σώματος, μασάζ, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, αλλά και σμήλευση σώματος. Με δυνατότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης, είναι πολύ σημαντικό για εμάς τις γυναίκες αυτό, η φροντίδα γίνεται πιο άνετη και πιο γρήγορη. Θα το βρείτε στο Γάζι Ελευθερίου Βενιζέλου 261 και στο 28 10 82 39 27.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 28 10 82 39 27. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
2: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, ραντεβού για τα απόλυτα Summer Vibes στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Με Signature Cocktails, την ομορφότερη θέα της πόλης και τον DJ Mano Stadex με τα πιο δυνατά καλοκαιρινά sets από τις 8.30 το βράδυ. 360 Rooftop Bar Αστόρια Καψής, Πλατεία Ελευθερίας 11. Good music, great vibes.
4: Για το γαμπριάτικο κοστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας Ελλάδας και εξωτερικού. Στο Καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.

Αυτός ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Εμένα πες μου ποιος. Το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Λαβρεντίο Κρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας έως και τις 4. Και η μουσική εδώ συνεχίζεται. Ακούμε Ray για τη συνέχεια και Where is my husband.

Σαν να μην πέρασε μία μέρα και σαν να μην πέρασαν δύο ώρες από την ώρα που είμαστε μαζί. Η ώρα κοντεύει οι τρεις. Είναι Παρασκευή σήμερα, 21 Αυγούστου. Λαύρο Διοκρίτη, 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας έως και τις 4. Μείνετε συντονισμένοι. Μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον. Σε λίγο έρχομαι να σας πω για τουρισμό για όλους. Νομίζω ότι μας ενδιαφέρει όλους.

0: Και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο η jumbo.gr. Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
2: Hondo Center. Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μία εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
3: Γερμανικά στο γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα!
4: Πληροφορίες στο 6947-56-1898.
5: Καλησπέρα και πάλι εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε Παρασκευή 21 Αυγούστου, λίγα λεπτά μετά τις 3. Με Ράνια Πουλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας, μαζί με το κέντρο αισθητικής Make Senses.

ήταν η Άννα Βύση, όλα για όλα, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας μέχρι και τις 4. Και έχουμε τώρα μια πολύ χρήσιμη πληροφορία για σήμερα. Γιατί σήμερα λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026 και 2027. Οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν μέχρι σήμερα, Παρασκευή, και η επιδότηση μπορεί να φτάσει ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου έως και τα 600 ευρώ. Υπάρχει μάλιστα δυνατότητα υποβολής και μέσω ΚΕΠ. Το λέω κυρίως επειδή αυτές οι προθεσμίες έχουν ένα ιδιαίτερο ταλέντο. Τις θυμόμαστε μία μέρα αφού λήξουν. Οπότε όσοι θέλετε και προλαβαίνετε, μπορείτε να μπείτε, να κάνετε την αίτησή σας και ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να είστε κι εσείς ένας από τους τυχερούς. Ακούμε Γιάμα για τη συνέχεια και Καλοκαίρι μου.

Ήταν η Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love, στο Love Radio Crete's 102,8. Μερανιά Πιλάλη στην παρέα σας. Και αν ψάχνετε το ιδανικό στρώμα για έναν άνετο και ξεκούραστο ύπνο, αλλά δεν ξέρετε ποιο σας ταιριάζει, δεν χρειάζεται να δοκιμάζετε αμέτρητα στρώματα. Η Candia δημιούργησε το σύστημα έβρεσης ιδανικού στρώματος, μια καινοτόμο διαδικασία που λαμβάνει υπόψη το σωματότυπο και τις συνήθειες του ύπνου σας. Μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό σας προτείνει τα στρώματα που ταιριάζουν καλύτερα στις δικές σας ανάγκες. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να επισκεφτείτε το candia.gr, να μπείτε στην ενότητα ελεύθερη έβρεση μάλλον στρώματος, συγγνώμη, και να δείτε τις προτάσεις που δημιουργήθηκαν ειδικά για εσάς. Στη συνέχεια μπορείτε να δοκιμάσετε το στρώμα που σας ταιριάζει σε ένα από τα καταστήματα της Candia στο Ηράκλειο. Έτσι η επιλογή του νέου σας στρώματος γίνεται πιο εύκολη, πιο γρήγορη και με μεγαλύτερη σιγουριά για όμορφους και ξεκούραστους ύπνους. Ακούμε Ονειράμα για τη συνέχεια και Κλεψίδρα. Happy.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και μία πρόταση που δίνει λύσεις εκεί που πραγματικά χρειάζονται είναι η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης Κιουζίφ Όμικρον Έψιλον στις Πατέλες, Μήνα Ομουντράκη 9, όπου δραστηριοποιείται στο χώρο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για οικιακές συσκευές. Στην επιχείρηση επίσης υπάρχουν είδη για μηχανές καφέ, καυστήρες, αντιστάσεις ηλιακών και κατασκευές κάθε τύπου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28 10 22 86 27.
1: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
2: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
3: Χρωματιστική Μολία. Ένα σύγχρονο και φιλικό κέντρο μελέτης και δημιουργίας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Σε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, τα παιδιά οργανώνονται, προετοιμάζονται για το σχολείο και χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ολιγομελή τμήματα με καθοδήγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δίδω Σωτηρίου 19 στο Μασταμπά. Χρωματιστική Μολία. Εκεί που η μάθηση παίρνει το χρώμα που της ταιριάζει.
4: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Ήρθες για τη θέα, έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις Καρνάγιο για τα παραδοσιακά κριτικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
6: Translation complete. Η μετάφραση ολοκληρώθηκε. Η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

The Second Voice και Let Me Be στο Love Radio Crete 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και για όσους μείνατε εδώ και δεν έχετε φύγει για κάποιο άλλο νησί και κάποιον άλλο προορισμό, υπάρχει θέατρο για απόψε στο Ηράκλειο. Αν δεν έχετε κάτι ετοιμάσει δηλαδή, να ξέρετε ότι στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην πύλη Βιθλεέμ παρουσιάζεται η παράσταση Η Ωραία Μπαλωθία από τη θεατρική ομάδα Θέα. Είναι θεατρικό εργαστήρι Αστριτσίου, μια παράσταση με χιούμορ, με συγκίνηση και πολύ έτσι έντονο το κριτικό στοιχείο. Παρασκευή βράδυ λοιπόν, θέατρο στην πόλη και γενικά ο πολιτιστικός Αύγουστος στο Ηράκλειο συνεχίζει χωρίς καμία διάθεση να κατεβάσει ρολά. Συνεχίζουμε και εμείς με μουσική και ακούμε Στέλιο Ρόκο, Έμεινα Εδώ.

0: Love Radio Κρήτης 102,8, Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας και το Make Senses έχει δύο προσφορές που αξίζει να γνωρίζετε. Λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες μόνο με 79 ευρώ. Και τώρα για τις νύφες, ολοκληρωμένο νυφικό πακέτο με χτένισμα, επαγγελματικό μακιγιάζ, μανικιούρ άκρη τζελ, πετικιούρ και μια θεραπεία λάμψης προσώπου μόνο με 550 ευρώ. Make Senses, Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι και τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 82 39 27.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας, η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς, ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο, το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
3: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή πράσινη απόχρωσή του, το περίδοτο έχει μία φρέσκια καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι μία πέτρα που δείχνει ανάλαφρη, ζωντανή και ιδιαίτερα κομψή πάνω στην επιδερμίδα. Φοριέται υπέροχα με λευκά, λινά και χρυσές λεπτομέρειες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα δαχτυλίδι ή ένα λεπτό κολλιέ με περίδοτο μπορεί να δώσει στην εμφάνιση μία πινελιά χρώματος χωρίς υπερβολή.
4: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας στρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
5: Αληθινά σχόλια μαθητών και γονέων.
6: Οι καθηγητές έχουν όρεξη για μάθημα και είναι εκεί για κάθε απορία. Νιώθω πολύ άνετα στο φροντιστήριο Κόπακα.
7: Μαθαίνω σωστά αγγλικά, έχω ευχάριστες εμπειρίες και συμμετέχω εύκολα γιατί οι καθηγητές εξηγούν καλά το μάθημα.
8: Η ποιότητα και το χαμόγελό σας με κάνουν να νιώθω εμπιστοσύνη και ασφάλεια στο φροντιστήριο Κόπακα.
9: Από την πρώτη στιγμή νιώσαμε εμπιστοσύνη και οικειότητα. Με αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση του παιδιού μας.
10: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Κόπακα. Για εμάς η καλύτερη διαφήμιση είστε όλοι εσείς. Σας ευχαριστούμε.
11: Εγγραφές από 7 Σεπτεμβρίου.
12: Το Love Radio Κρήτης 102,8 σας προσφέρει το απόλυτο διήμερο στην Αθήνα για να απολαύσετε τη συναυλία της χρονιάς από κοντά. Ο Σταρ που μάγεψε την Ευρώπη έρχεται στις 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μείνετε συντονισμένοι.

Weeknd και Dancing in the Flames στο Λαύρο Διοκρίτης 102,8. Και κάτι πολύ ωραίο από την ψυχολογία της μνήμης σας έχω τώρα. Οι καινούργιες εμπειρίες συχνά αφήνουν πιο έντονο αποτύπωμα από πράγματα που κάνουμε συνέχεια. Γι' αυτό θυμόμαστε πολύ καθαρά ένα πρώτο ταξίδι, μια πρώτη μέρα σε μια δουλειά ή ένα συγκεκριμένο καλοκαίρι, το πρώτο μας έτσι που ήταν έντονο. Ενώ μπορεί να μην θυμόμαστε σχεδόν τίποτα από μια συνηθισμένη εβδομάδα, για παράδειγμα, πριν 2 μήνες. Όταν όλα είναι γνώριμο, ο εγκέφαλος δεν χρειάζεται να καταγράφει κάθε λεπτομέρεια. Όταν όμως συμβαίνει κάτι καινούριο, κάτι για πρώτη φορά, δίνει περισσότερη προσοχή, γι' αυτό και μένει στη μνήμη μας. Ίσως γι' αυτό ο χρόνος μοιάζει να περνά τόσο γρήγορα όταν η ζωή γίνεται μόνο ρουτίνα. Οι αναμνήσεις θέλουν και λίγη καινούργια πληροφορία. Αυτό το λέμε έτσι τώρα για να το έχουμε στο μυαλό μας, γιατί έρχεται χειμώνας και θα αρχίσει να μπει η ρουτίνα λίγο στη ζωή μας παραπάνω. Ακούμε Απόν τώρα για τη συνέχεια και Καντάδα.

0: Εμένα.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Λαβρεντιοκρίτης 102,8, Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Κοντεύει 4 και εγώ εδώ σας θέλω, γιατί έρχεται ο Χάρης Γαρεφαλάκης να σας κάνει παρέες και τις 7. Εμείς θα τα πούμε από Δευτέρα. Μαζί μας και η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Ωμικρον Έψιλον. Να φροντίζετε τους εαυτούς σας, να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Και από εμένα φιλιά πολλά.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
2: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν τη πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Κωνσταντίνος Αργυρός,
4: Έλενα Παπαρίζου,
5: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο, το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης, με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο veneto.pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
6: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50.
7: Θάλασσα presents Stan Live. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Σάββατο 29 Αυγούστου, Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
8: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
9: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
8: Τέλειο. Πού είναι?
9: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
8: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
10: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμονα στο Λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
10: Κύθυρα. Μυστικά, καταράκτες και αυθεντική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνις Ρέμπος.
13: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
17: Καλησπέρα σε όλους. Παρασκευιάτικη καλησπέρα. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και ο μήνας σήμερα έχει 21. Μαζί θα πάμε για τις επόμενες 3 ώρες. Και έλατε εδώ στην παρεούλα. Παρασκευούλα, επιτέλους έφτασε και το Σαββατοκύριακο είναι μπροστά μας. Για τις βόλτες, για τις εκδρομές, για τα μπανάκια μας, για όλα. Πάμε για Μιχάλη Χατζιάννη και Τάμτα στο τραγούδι τους.

Παρασκευούλα, Παρασκευούλα στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ μαζί σας. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, να είστε εδώ συντονισμένοι. Κάποιοι από εσάς έχετε σχολάσει και έχετε πάει σπίτι, κάποιοι είστε σε άδεια, κάποιοι δουλεύετε το απόγευμα, κάποιοι δουλεύετε και τώρα. Όποιοι όμως είστε εδώ συντονισμένοι, σημαίνει ότι έχετε ωραία παρεούλα για να πιούμε μαζί το μεσημεριανό παύλα απογευματινό μας καφεδάκι. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ μαζί σας και σήμερα με πολλά ωραία νέα έχω έρθει, με διάφορες εκδηλώσεις. Σήμερα έχουμε και τούλα γαρμπή με Διονύση Σχοινά, εννοείται, στο Τεχνόπολης και θα είμαστε εννοείται εκεί. Και πάμε τώρα για David Guetta, Teddy Swims και Tones and Time, το τραγούδι τους Gone Gone.

Νατάσα Θεοδωρίδου εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Οπωσδήποτε θα κάνουμε μια βόλτα σήμερα Παρασκευούλα από τα κυποθέατρα της πόλης. Σήμερα στο Μάνους Χατζηδάκη στις 9, συναυλία «Η σωτηρία της ψυχής μας», ένα αφιέρωμα στη Σωτηρία Μπέλου. Είναι η Ευτυχία Μυρίτσα, είναι η Μαρία Κώτη. Είναι σε μια βραδιά αφιερωμένη στα διαχρονικά τραγούδια της μοναδικής σωτηρίας Μπέλου. Μαζί τους επισκηνείς 4 εξαιρετική μουσική σήμερα στις 9 στο κυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Αύριο Νίκος Καζαντζάκης, ο Αλέκος, βγήκε από το Παράδεισο. Μία θεατρική παράσταση, μουσικοθεατρική παράσταση, για να το πω σωστά, του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου, που έφυγε από τη ζωή λίγους μήνες πριν. Και γενικότερα πολλά ωραία πράγματα που συμβαίνουν στην πόλη μας. Και εννοείται, δεν ξεχνάμε, όπως είπα και προηγουμένως, σήμερα την υπέροχη Κέτη Γαρμπίκη, το Διονύσης Γινά στο Θέατρο Τεχνόπολης. Το γούρι μας και τη Γαρμπή, ξέρετε πόσο την αγαπάμε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας.

0: Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρη Γαρεφαλάκη στο μικρόφωνο του σταθμού. Σίγουρα υπάρχουν γεύσεις που δεν τις ξεχνάμε εύκολα. Όπως η χειροποίητη πίτσα από το Casa Donato με αφράτη ζύμη, με φρέσκα υλικά. Σε διάφορα μεγέθη, σίγουρα θα διαλέξετε το μεγάλο, φαντάζομαι. Εδώ και 16 χρόνια πάντα είναι η καλύτερη παρέα στο τραπέζι μας. Και αν θέλετε να φάτε κάτι διαφορετικό, υπάρχουν πολύ ωραία μπεργκεράκια, έτσι ζουμερά κρέατα, δροσερές σαλάτες και πολλές ακόμα vegan επιλογές για τον καθένα και την κάθε μία. Είναι το Casa Donato, είναι στη Λεβίνου και Κονδυλάκη για φαγητό που μένει αξέχαστο.
1: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό. Σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι. Όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια. Η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένη για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
6: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου του 9, Αθήνα.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: πολύ πολύ καλοκαιρινό τραγούδι. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και σήμερα Παρασκευούλα, ξέρετε τι έχουμε. Έχουμε να ανέβουμε στην ταράτσα του Καψής Αστόρια. 360 rooftop bar για να κάνουμε το βραδάκι της Παρασκευής ακόμα ωραιότερο, με μουσική από τον Μάνο και Σανδράκη, με αδροσυστικά κοκτέιλ και σίγουρα την πιο ωραία θέα της πόλης. Οπότε σήμερα το ραντεβού μας είναι εδώ στα ψηλά, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια. Όπως κάθε Τετάρτη και κάθε Παρασκευή βέβαια, και συνεχίζονται αυτά τα ωραία αυγουστιάτικα βραδάκια εδώ στο κέντρο της πόλης. Είναι ωραίο απόγευμα, μπορείτε να κάνετε τη βόλτα σας, να περπατήσετε στους δρόμους του Ηρακλείου και να απολαύσετε αυτό το βραδάκι Παρασκευής που έρχεται. Πάμε για Γιώργο Μαζονάκη και Λύπη πάλι ο Θεός.
1: Γεμάτοι δρόμοι και άνθρωποι μόνοι, κουβέντα μη πιάνεις.
0: Γιώργο Μαζονάκη και Λύπη πάλι ο Θεός.
1: Γεμάτοι δρόμοι και άνθρωποι μόνοι, κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα. Μια καρδιά να σου

0: φωνή, κουβέντα μην πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Ιδανική συντροφιά και στο σπίτι.
1: Love Radio Κρήτης 102,8, Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ στο μικρόφωνο του σταθμού. Η κουζίνα, αναρωτιέμαι, δεν είναι απλώς ένα δωμάτιο του σπιτιού, ε?

0: Είναι εκεί που ξεκινάει η μέρα μας, εκεί που μαζεύεται όλη η οικογένεια και σίγουρα στην K Domestica by Kistaki σχεδιάζουν κουζίνες που ταιριάζουν πάντα στον δικό σας τρόπο ζωής, με υψηλή αισθητική, με εργονομία και υλικά που αντέχουν πάντα στον χρόνο. 70 τα χρόνια της εμπειρίας τους και προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα τους βρείτε στις Μύρες Ηρακλείου και στα social media και κάτω παύλα Domestica.
1: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis, γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis, γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
2: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου. Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
1: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
0: Λαβρέντιο Κρήτης 102,8, Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και ο Καύσωνας θέλει έτσι και δροσερές λύσεις για εμάς και τα κατοικιδιά μας. Τα Pet Shop στη Λεωφόρο Παπαναστασίου στο νούμερο 129 μας περιμένει πάντα μια νέα παγωτομηχανή, όχι για εμάς αλλά για τα κατοικιδιά μας, γιατί για αυτά φροντίζουν πάντα στα Pet Shop. Αφρά το παγωτάκι ειδικά για σκύλους και για γάτες, φτιαγμένο με αγνά υλικά, χωρίς συντηρητικά και είναι η πιο γευστική καλοκαιρινή επιβράβευση για τα δικά μας τετραποδάκια.

Έλα μου Παρίζου και αλήθεια τώρα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ μαζί σας και σήμερα και έρχεται και το Φεστιβάλ των Τυχών. Αυτό το αγαπημένο φεστιβάλ που είναι για τρίτη χρονιά εδώ και ξεκινάει από τις 31 του Αυγούστου. Και θα έχουμε τη χαρά σε λίγο να έχουμε μαζί μας την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, την Ρένα την Παπαδάκη, που είναι πολύ πολύ αγαπημένη του ΛΑΒ. Ένα πρόσωπο που συναντάμε σίγουρα κάθε Χριστούγεννα στα παιχνό μαζέματα δωροσκορπίσματα, αλλά έχουμε φιλοξενήσει και πολλές φορές εδώ στο στούντιο για να μιλήσουμε για το τρίτο Φεστιβάλ των Τυχών. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την 5η 10 Σεπτέμβρη τα ενετικά τείχη μας καλούν όλους σε θέατρα, σε συναυλίες, σε δρόμενα, σε πολιτισμό. Αυτά τα όμορφα. Γενικότερα το Ηράκλειο είναι γεμάτο πολιτισμό αυτές τις μέρες. Το καλοκαίρι μας έχει βρει πραγματικά γεμάτους εκδηλώσεις. Πάμε για να βήσει και είναι αστείο. Τα λέμε ξανά λίγο μετά τις 5.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
0: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
4: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
5: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
0: Χρωματιστή και Μολία. Ένα σύγχρονο και φιλικό κέντρο μελέτης και δημιουργίας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Σε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, τα παιδιά οργανώνονται, προετοιμάζονται για το σχολείο και χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ολιγομελή τμήματα με καθοδήγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δίδω Σωτηρίου 19 στο Μασταμπά. Χρωματιστή και Μολία. Εκεί που η μάθηση παίρνει το χρώμα που της ταιριάζει.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον αυλέμονα, φαγητό στην ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
8: Και για τη διαμονή μας, Χορόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στου χορού τον Γκάμπο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
7: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
8: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
7: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
14: Καλησπέρα σε όλους. Εδώ και σήμερα στο Love Radio Κρήτης 102,8, Χάρης ο Γαρεφαλάκης. Δεύτερη ώρα εκπομπής Παρασκευούλα, σήμερα 21 του Αυγούστου. Με μουσική θα πάμε για τις δύο επόμενες ώρες μαζί. Με μουσική, αλλά και με μια πολύ αγαπημένη καλεσμένη σε λίγο στο σταθμό μας. Είναι η κυρία Ρένα Παπαδάκη, είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού, για να μιλήσουμε για όλα αυτά που έρχονται.

Αζίζα, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Είναι απόγευμα Παρασκευής, ο μήνας έχει 21 και θα μιλήσουμε λίγο για το Φεστιβάλ των Τυχών που έρχεται στο Ηράκλειο. 31 του Αυγούστου έχει έναρξη μέχρι και τις 10 του Σεπτέμβρη. Συμμετέχουν η Δήμητρα Γαλάνη, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, Εστουντιαντίνα τη Νέα Ιωνία Βόλου, Εθνική Λυρική Σκηνή, ο Κωνσταντίνο Β'. Είναι πολλοί άνθρωποι που συμμετέχουν, είναι στα τείχη μας και είναι μεγάλη χαρά όταν έχουμε τέτοιες ωραίες εκδηλώσεις στο Ηράκλειο και νομίζω ότι γίνονται πολλά φέτος το καλοκαίρι. Μπράβο και πάλι μπράβο σε όλους τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες. Για τη συνέχεια είναι ο Γιώργος Σαμπάνης.

0: Αυτός είναι ο Νίκος Βέρτης και γιατί το μετανιώνεις εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Εμείς σίγουρα δεν μετανιώνουμε όταν κάνουμε πράγματα τα οποία αγαπάμε, όταν κάνουμε πράγματα τα οποία μας αρέσουν. Και σήμερα είναι συναυλία με Κέτι Γαρμπή και Διονύση Σχοινά σε ένα μόνο tour στο Θέατρο Τεχνόπολης. Πολύ πολύ το αγαπάμε. Ήρθε η αγαπητή Ρένε Παπαδάκη, η οποία είναι πάντα... Να την. Καλώς ήρθες.
1: Χαίρετε.
0: Έτσι συμβαίνει εδώ. Μπαίνουν στο στούντιο. Γι' αυτό είμαστε στο κέντρο της πόλης. Γι' αυτό και κατεβήκαμε. Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Μια χαρά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πάντα φιλική και πάντα δροσερή.
0: Εμάς μας αρέσει όταν γίνονται πράγματα στο Ηράκλειο με θέμα τον πολιτισμό. Έχει έρθει εδώ με τα φυλαδιάκια της. Το βλέπω και εδώ online. Βλέπω, δεν έχετε σταματήσει. Δηλαδή, εσείς διακοπές δεν κάνατε το καλοκαίρι. Όλο φεστιβάλ και δρόμενα και συναυλίες και αυτά.
1: Εμείς θέλουμε να προσφέρουμε στον κόσμο όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα και ωραία πράγματα. Έχουμε δύο φεστιβάλ το καλοκαίρι. Το ένα στην αρχή του καλοκαιριού και το άλλο προς το τέλος. Το ένα είναι το Τέχνη Καθοδών που ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Τα είχαμε πει και τότε.
0: Τι ωραία που ήταν.
1: Ήταν πολύ ωραία. Ζωντάνεψε η πόλη.
0: Πολύ, πολύ ζωντάνεψε η πόλη και τα περίχωρα της πόλης.
1: Ακριβώς. Και η περιφέρεια, και μας ενδιαφέρει αυτό πολύ. Τα χωριά, οι πλατείες, οι διάφορες περιοχές που θέλουν.
0: Εγώ είχα πάει σε ένα. Είχα παρακολουθήσει αρκετά δρόμενα, αλλά μου είχε κάνει εντύπωση ένα κουκλοθέατρο που ήταν στα Σταυράκια, νομίζω. Σε ένα χωριό.
1: Ναι.
0: Με το κουκλοθέατρο Κρήτης. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και ο κόσμος εκεί το είχε αγκαλιάσει και είχε έρθει κόσμος και από το Ηράκλειο στα Σταυράκια. Όπως εγώ.
1: Και δεν είναι ωραίο να μαζεύονται στις πλατείες οι άνθρωποι, στις πλατείες του χωριού, όπως παλιά.
0: Τέλειο.
1: Έτσι, να κάνουν παρέα, να βλέπουν κάτι, να περνάνε μαζί το χρόνο τους, οικογένειες, παιδάκια κλπ. Προς το τέλος λοιπόν του καλοκαιριού, αν και δεν μου αρέσει να λέω ότι είναι το τέλος του καλοκαιριού.
0: Εμένα πάλι μου αρέσει, οπότε λέει, το ακούω ευχάριστα. Εγώ τον περιμένω τον Σεπτέμβριο με πολύ αγάπη και πολύ χαρά.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι ίσως ο καλύτερος μήνας.
0: Τι να λέμε τώρα, έτσι. Είναι σαν πρωτοχρονιά, αλλά η νέα σεζόν, νέα όνειρα, νέες σκέψεις, είναι πολύ ωραίο.
1: Ωραία, ωραία λοιπόν. Έχουμε λοιπόν το Φεστιβάλ των Τυχών που ξεκινάει 31 Αυγούστου. Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο έχουμε δημιουργήσει τα τρία τελευταία χρόνια. Και ζωντανεύουν με το φεστιβάλ αυτό τα τείχη της πόλης. Έτσι,
0: που έχουν ζωντανέψει ούτως ή άλλως.
1: Ούτως ή άλλως, αλλά είναι άλλη εμπειρία να ανέβεις, να ακούσεις μια συναυλία, να δεις μια παράσταση. Δένεσαι αλλιώς με το χώρο, αποκαλύπτεται ο χώρος με έναν διαφορετικό τρόπο. Το είδαμε τα δύο προηγούμενα χρόνια που κάναμε εκεί το φεστιβάλ μας, πόσο ο κόσμος πολλά σημεία των τυχών δεν τα ήξερε κιόλας, πως δεν τα ξέρουμε όλοι μας.
0: Εγώ θέλω να σου πω, αγαπητή μου, ότι πρώτη φορά τα τείχη, πέρα από το παιδί που θυμάμαι, τα περπάτησα πριν ένα μήνα.
1: Ωραία.
0: Από την αρχή δηλαδή, από την καινούργια πόρτα και έφτασα μέχρι και το
1: τέλος. Τον Άγιο Ανδρέα, μέχρι το τέρμα.
0: Ναι. Πριν ένα και λέω, είμαι απαράδεκτος που είμαι Ηρακλειώτης, που αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου και την ιστορία της. Ήξερα την ιστορία τους και τις πύλες και αυτά. Αλλά πάνω όλο αυτό το δρομάκο, ο οποίος είναι πανέμορφος.
1: Πανέμορφος. Δεν τα έχουμε ζήσει τα τείχη, ναι, νομίζω. Ήταν πάντα λίγο ξένα προς την πόλη. Έτσι, κάπως ένα μνημείο, ας πούμε, πολύ σπουδαίο, πολύ σημαντικό, αλλά μέχρι εκεί.
0: Περνούσαμε κάθε μέρα από κάτω έως εκεί.
1: Τώρα λέμε να ανέβουμε πάνω.
0: Ναι, να ανέβουμε.
1: Να ανέβουμε, να γνωρίσουμε διάφορα σημεία. Πολύ όμορφα. Και είναι πολύ όμορφα σημεία για συναυλίες. Τα δύο προηγούμενα χρόνια δηλαδή που ανοίξαμε κάποια σημεία, για πρώτη φορά έγιναν συναυλίες. Όπως πάνω από την καινούρια πόρτα, για παράδειγμα, είναι ο Προμαχώνας, η πλατεία του Προμαχώνα Ιησού. Η πύλη Ιησού είναι από κάτω, ο Προμαχώνας Ιησού από πάνω. Είναι πολύ μεγάλος χώρος και πάρα πολύ ωραίος για εκδηλώσεις. Σας προσκαλούμε λοιπόν να τον δείτε.
0: Να το δούμε.
1: Να τον δείτε και να ακούσετε και να το ζήσετε όλο αυτό.
0: Τι ωραία πράγματα. Βάζουμε μουσική να πιούμε ένα καφεδάκι.
1: Βεβαίως.
0: Να σε χαιρετήσω και κανονικά, γιατί έγινε όλο πολύ γρήγορα. Και επιστρέφουμε σε λίγο εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με 2 συσκευασίες Baby Lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Translation complete. Η μετάφραση ολοκληρώθηκε. Η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Νάγκετς και σνίτσελ κοτόπουλου μόνο 6,95.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Όλα μαγικά από Μιχάλη Χατζηγιάννη εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Όλα μαγικά και στο Δήμο μας, με τα πάνω του και τα κάτω του, με τα ωραία του και τα όχι του. Και εδώ έχουμε την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού για να μιλήσουμε για το Φεστιβάλ των Τυχών. Και χαίρομαι που κάνουμε και ωραίες συζητήσεις και εκτός μικροφώνου. Φεστιβάλ των Τυχών, λοιπόν, 31 του Αυγούστου.
1: Πρέπει να το πω όμως ότι μου είναι πολύ ευχάριστο να έρχομαι εδώ. Πάντα αλήθεια το λέω. Δηλαδή, οι άνθρωποι φταίνε πάντα που φτιάχνουν ένα πολύ ωραίο περιβάλλον, ένα πολύ ωραίο κλίμα και φτιάχνει η διάθεσή μου. Δηλαδή, έρχομαι με πολύ χαρά.
0: Τι όμορφο.
1: Κουβεντιάζουμε πολύ χαρά μαζί σου και με τα άλλα τα παιδιά, αλλά και μαζί σου ιδιαίτερα. Υπάρχει μια θετική άβρα.
0: Είμαστε αγαπούλιδες. Αυτό λέω καμιά φορά που μου λένε πώς το αυτό. Είμαστε αγαπούλιδες γιατί μας αρέσει αυτό που κάνουμε. Γιατί
1: φαίνεται.
0: Είναι όμορφο. Είναι όμορφο. Πώς να το κάνουμε. Αν δεν το σκέφτεσαι διασκεδαστικά το ραδιόφωνο, ας μην το κάνεις καθόλου. Αυτά που λέγαμε και προηγούμενα.
1: Εγώ έχω περάσει πολλά χρόνια στο ραδιόφωνο και μου λείπει και το χαίρομαι που είμαι τώρα εδώ.
0: Μπορούμε να το ξεκινήσουμε λοιπόν κάποια στιγμή ξανά.
1: Κάποια στιγμή. Λοιπόν, Φεστιβάλ των Τυχών ξεκινάει 31 Αυγούστου. Και ολοκληρώνεται.
0: Σε 10 μερούλες.
1: Ναι, ακριβώς. Έχουμε ακόμα κάποια στιγμή. Είναι 31 Αυγούστου. Και ολοκληρώνεται.
0: Σε 10 μερούλες.
1: Ναι, ακριβώς. Έχουμε ακόμα κάποιες μικρές εκκρεμότητες. Είναι όλα, όλα. Τα έχουμε φροντίσει, αλλά πάντα ξέρεις. Η τελευταία.

0: Είναι μέσα στα τείχη, τα ξέρουμε και τα αγαπάμε, αλλά και σε άλλα σημεία των τείχων, όπως τον Προμαχώνα Ιησού, στον Προμαχώνα Παντοκράτορα, στο θερινό κινηματογράφο, θα έρθει η Εθνική Λυρική Σκηνή, για παράδειγμα.
1: Τι ωραίο και αυτό. Εγώ το έχω δει το πρόγραμμα λίγο, τα περισσότερα τα γνωρίζω που αναφέρεις, αλλά τι ωραίο και αυτό.
0: Ναι, θα είναι πάρα πολύ ωραία. Βοβός κινηματογράφος, αφιερωμένο στο Παρίσι και μουσική από όπερα, ζωντανή και πιάνο επί σκηνής. Απλά θέλω να πω ότι πρέπει να σπεύσουν όσοι ενδιαφέρονται για τις εκδηλώσεις μας, γιατί οι χώροι είναι συγκεκριμένοι στα τείχη. Να πω ότι ξεκινούν την Παρασκευή όχι σήμερα φυσικά, την άλλη
1: επόμενη.
0: Παρασκευή, 10 η ώρα το πρωί, από την Ticket Services η προπολίση των εισιτηρίων και οι κρατήσεις.
1: Ξεκινούν για όλες τις εκδηλώσεις.
0: Για όλο το φεστιβάλ. Οπότε μπορούν να επιλέξουν και να αποφασίσουν πού θέλουν να πάνε οι ακροατές μας και να το κάνουν σύντομα και εγκαίρως, γιατί σε κάποιες τουλάχιστον περιπτώσεις νομίζω ότι θα εξαντληθούν σύντομα τα εισιτήρια.
1: Να βάλετε υπενθύμηση. Εγώ ήδη το έχω κάνει για κάποια με ενδιαφέρον να ξέρετε. Οπότε την Παρασκευή θα βάλουμε υπενθύμηση στις 10 ώρα το πρωί να είμαστε alert για την Ticket Services. Και υπάρχει και μικρός αριθμός εισιτηρίων στα κυποθέατρα.
0: Για κάποιους ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο ή δεν ξέρουν, δεν μπορούν κλπ. Υπάρχει, αλλά είναι ένας περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων. Μπορούν να προμηθεύονται από τα ταμεία των κυποθέατρων. Από το ταμείο του Νίκος Καζαντζάκης, του κυποθεάτρου. Έτσι. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, τις 10 το πρωί. Επομένως, προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας. Μπορώ να πω δύο λόγια για το πρόγραμμα?
1: Εννοείται, και δύο και τρία και όσα θέλεις.
0: Θα πω για την πρώτη μέρα που θα ξεκινήσουμε με τα drones που θα ρίξουμε από το γήπεδο του Εργοτέλη, και ευχαριστούμε τη διοίκηση που μας παραχώρησε το χώρο εκεί, μας βοήθησε εν πάση περιπτώσει για να το κάνουμε αυτό. Το είχαμε κάνει και τα Χριστούγεννα. Νομίζω έτσι θα ξεκινήσουμε από τον ουρανό, πάνω από τα ενετικά τείχη. Θα ξεκινήσουμε την πρώτη μέρα του φεστιβάλ και θα ακολουθήσει η συναυλία της Δήμητρας Γαλάνη με την Ελένη Τσαλιγοπούλου και την Εστουδιαντίνα του Βόλου. Εντάξει, δεν θέλω να πω κάτι άλλο εδώ. Νομίζω όλοι ξέρουμε.
1: Τα ονόματα είναι ογκόληθοι από μόνοι τους.
0: Ακριβώς. Οπότε έτσι θα ξεκινήσει η πρώτη μέρα. Έτσι, πολύ συνοπτικά, να πω δύο λόγια για τις επόμενες μέρες. Να πω ότι την επόμενη μέρα έχουμε το Βασίλη Τσαμπρόπουλο, μια συναυλία πιάνου. Πολύ ωραία. Και ένας εικαστικός μαζί που θα ζωγραφίζει. Συναισθησία. Ναι, θα είναι πολύ όμορφα. Στο Μάνος Χατζηδάκης, σε συνεργασία με τον Κήπο Σάρχου. Να πω επίσης ότι θα έχουμε ένα τριήμερο τζαζ στον Προμαχώνα Παντοκράτορα, με ελεύθερη είσοδο. Κορυφαίοι τζαζίστες, κορυφαίοι μουσικοί. Είναι ο David Lynch, είναι ο Σταύρος Λάντσιας, είναι ο Πέτρος Κλαμπάνης. Είναι ένα τριήμερο καταπληκτικό σε ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο των τειχών, στον Προμαχώνα. Εκεί που υπάρχει και το Προμαχώνα Παντοκράτορα, εκεί που υπάρχει τώρα και το αναψυκτήριο.
1: Καινούριο καμάρι και αυτό το εις πόλης των τειχών. Πολύ
0: Οπότε
1: όμορφο.
0: Οπότε μπορεί κανείς να έρθει να ακούσει μουσική, πολύ καλή μουσική. Είναι σημαντικοί οι καλλιτέχνες. Τα υπόλοιπα να το πούμε μετά.
1: Όχι, εγώ θέλω να σταθούμε και λίγο στις ξεναγήσεις. Γιατί είναι και αυτές που το λέγαμε και προηγουμένως, και είναι και με δωρεάν είσοδο.
0: Βεβαίως. Έχουμε μια ξενάγηση πάνω στα τείχη από τον Άγιο Άνδρεα. Θα ξεκινήσει η Κάλια Νικολιδάκη, η αρχαιολόγος μας. Θα διασχίσει λοιπόν τα τείχη. Το έχει ξανακάνει, το κάνει και πέρυσι, το κάνει και πρόπερσι. Μαζεύεται πάρα πολύς κόσμος και χαιρόμαστε γι' αυτό. Χαιρόμαστε που έρχεται ο κόσμος, μαθαίνει, γνωρίζει. Χάρη σε περιμένουμε. Νομίζω ότι σε ενδιαφέρει.
1: Θα είμαι από τους μπροστά εκεί, να ξέρετε, γιατί εγώ αγαπώ πάρα πολύ ότι έχει να κάνει με την ιστορία της πόλης. Πάντα βρίσκω αφορμές να κάνω τέτοια πολλά.
0: Ωραία, τότε θα σε καλέσω και εσένα και τους ακροατές μας σε άλλη μια ξενάγηση που θα γίνει από την Εφορία Αρχαιοτήτων.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσει από εδώ, από την Πλατεία Ελευθερίας.
1: Όμορφα.
0: Και θα πάμε στο Βυζαντινό Τείχος, εδώ κοντά είναι.
1: Εδώ, στο δικαστήριο.
0: Ακριβώς, αλλά θα γίνει μια βόλτα εδώ γύρω-γύρω και νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό, αυτή η ξενάγηση. Ξέρετε, υπάρχει το τείχος στο κέντρο της πόλης, δεν ξέρουμε πολλά πράγματα.
1: Δεν το ξέραμε σχεδόν καθόλου.
0: Είναι μέσα σε μαγαζιά. Εν πάση περιπτώσει, θα τα πούν όλα οι αρχαιολόγοι από την Εφορία Αρχαιοτήτων, που τους ευχαριστούμε. Και θα γίνει και μια τρίτη ξενάγηση σε ένα άλλο χώρο, στην πύλη Παντοκράτορα, ναι, στη Χανιόπορτα. Ναι. Εκεί λοιπόν η Εφορία Αρχαιοτήτων έχει ξεκινήσει τώρα μια καταπληκτική έκθεση. Και αξίζει κανείς να δει την πύλη αυτή που άνοιξε μετά από χρόνια. Να δείτε το αποτέλεσμα. Εγώ πήγα, ήταν πάρα πολύ ωραία. Θα γίνει και εκεί λοιπόν μια ξανά στην

0: πύλη του Παντοκράτορα και στην έκθεση φυσικά, πάλι από την Εφορία Αρχαιοτήτων. Νομίζω ότι είναι τρεις ξεναγήσεις που θα βοηθήσουν πολύ τον κόσμο να δει και να μάθει πολλά για τα τείχη, για τα τείχη της πόλης μας. Έτσι, αυτό το στολίδι, το εμβληματικό μνημείο.
1: Ζούμε σε μια πόλη με τόση ιστορία, με τα τείχη τα οποία δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη πόλη με τόσο μεγάλο και συντηρημένο τείχος.
0: Στη Μεσόγειο πάντως όχι.
1: Ακριβώς. Και πολλές φορές ξέρουμε μόνο τα πολύ βασικά σημεία και αυτό είναι το στενάχωρο που λέγαμε και προηγουμένως.
0: Ωραία. Μπορούμε να τα μάθουμε λοιπόν.
1: Θα τα μάθουμε όλα.
0: Σας προσκαλούμε λοιπόν στις ξεναγήσεις. Σας είπα τρεις είναι. Και αν χρειαστεί θα κάνουμε κι άλλες. Αν δούμε ότι, ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Έτσι λοιπόν. Και βεβαίως το υπόλοιπο πρόγραμμα να πω, να αναφέρω μερικά πράγματα ακόμα.
1: Ναι,
0: ή σε λίγο.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω για μια εκδήλωση που θα γίνει, που έχει τον τίτλο «Στα ζάλα του Γκρέκο» και συμμετέχει η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κρήτης.
1: Ωραία.
0: Και θα έχουμε φλαμέγκο από έναν δικό μας άνθρωπο, Τζιφάκης λέγεται, αν τον ψάξετε θα τον βρείτε, είναι μέτρ του είδους, Κρήτη και φλαμέγκο, νομίζω ότι θα έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον. Επίσης, να σας είπα για το τριήμερο του Τζαζ, να πάω στην τελευταία εκδήλωση.
1: Να την πούμε σε λιγάκι.
0: Να την πούμε σε λιγάκι.
1: Πάμε λοιπόν για ένα μικρό διαφημιστικό break και ερχόμαστε ξανά.
2: Πίνασες, ώρα για κολατσιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της fresh snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό snack ή ένα Fresh Snack? Fresh Snack. Always think fresh. Fresh Snack.

0: Όνειρο θα είναι ξανά και όνειρο θα είναι και το Ηράκλειό μας σε λίγες μέρες με το Φεστιβάλ των Τυχών που έρχεται 31 του Αυγούστου μέχρι και τις 10 του Σεπτέμβρη και έχουμε εδώ την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και πολύ πολύ αγαπητή σε εμάς εδώ στον ΛΑΒ, την κυρία Ρένα Παπαδάκη, και μιλάμε για αυτό.
1: Να πω πάλι για τις ξεναγήσεις, να θυμίσω ακριβώς τις μέρες. Νομίζω δεν είπαμε τις μέρες. Είναι πάρα πολύ απλό.
0: Θα τις λέμε ούτως ή άλλως και εδώ κάθε μέρα, να ξέρεις. Το πρόγραμμα των Τυχών, αλλά δεν πειράζει. Πάντα μια υπενθύμηση.
1: 4-6.
0: Εύκολο.
1: Εντάξει. Εύκολο. Οπότε προγραμματιστείτε λοιπόν, να δείτε ποια από όλες θέλετε να παρακολουθήσετε. Αν μπορείτε και όλες, νομίζω θα μάθετε πολλά πράγματα. Θα μάθουμε πολλά πράγματα. Ο Γιώργος Κατσαλής θα κάνει τη γνωριμία με το παλαιό τείχος της πόλης εδώ στο κέντρο. Που είπαμε, η Κάλια Νικολιδάκη πάνω στα τείχη και η προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων, η κυρία Βασιλική Σιθιακάκη, θα κάνει την ξενάγηση στην Πύλη Παντοκράτορα. Σας είπα για το Φλαμέγκο και την Κρήτη με τον Χρήστο Τζιφάκη και τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κρήτης. Σας είπα για το Βασίλη Τσαμπρόπουλο, τη συναυλία το Ρεσιτάλ Πιάνου. Να σας πω επίσης ότι έχουμε κινηματογράφο. Συμμετέχει ο θερινός κινηματογράφος With Lamp, πολύ τον αγαπάνε οι περισσότεροι. Πέρα από την Εθνική Λυρική Σκηνή που εκεί πάνω θα παρουσιάσει το πρόγραμμά της, θα έχουμε πολύ ωραίες ταινίες που αφορούν την τέχνη, βεβαίως για τον Κάφκα για παράδειγμα είναι η πρώτη, και συνεχίζουμε με άλλες ταινίες. Έχει διαλέξει ο Νίκος Τσαγκαράκης. Είναι πολύ καλός, πολύ
0: γνωστός, αγαπημένος,
1: αγαπημένος σε όλους. Έχουμε επίσης μια άλλη εκδήλωση που είναι το Συμπόσιο Πολιτισμού, γίνεται συχνά στην Ελλάδα, έχει γίνει τέλος πάντων, έχει πραγματοποιηθεί με επιτυχία κάποιες φορές. Είναι μια συνάντηση ομάδων παραδοσιακών χωρών από τα Βαλκάνια, θα έχει δηλαδή από διάφορες χώρες, οι οποίοι θα ξεκινήσουν, θα κάνουν παρέλαση από την πλατεία 18 Άγγλων, θα φτάσουν εδώ στην πλατεία Ελευθερίας, θα πάρουν μια ανάσα και μετά θα ανέβουν στα τείχη να χορέψουν. Και
0: να χορέψουμε. Να χορέψουμε.
1: Έτσι. Λοιπόν, από πολλές χώρες και από εδώ από την Ελλάδα και από την Κρήτη, και νομίζω ότι θα είναι έτσι μια πολύ γιορτινή βραδιά αυτή. Τι δεν σας είπα, για τις θεατρικές μας παραστάσεις. Μήπως κουράζω που
0: όχι,
1: το λέω όλα μαζί.
0: Εγώ
1: προσπαθώ να τα βάλω σε μία τάξη.
0: Όχι, γιατί με βλέπεις και έτσι, γιατί σκέφτομαι ότι και εγώ θέλω να πούμε και το κύμα, θέλω να πούμε και την έκθεση για την αντίσταση, την εθνική στη Μακρά.
1: Θα το πω, τα εγγένεια. Έχουμε τα εγγένεια.
0: Έχει τόσο ωραία
1: έχει
0: πράγματα.
1: Ωραία πράγματα. Έχουμε λοιπόν δύο θεατρικές παραστάσεις. Η μία είναι το κύμα σε σκηνοθεσία του Νικορέστη Χανιωτάκη. Είναι πολύ ιδιαίτερη παράσταση. Μπορείτε να μπείτε να διαβάσετε, και κριτική, έχει παρουσιαστεί στην Αθήνα. Και η άλλη είναι αφιερωμένη στην Έλλη Αλεξίου. Είναι ένα μονόπρακτο, ένα μονόλογο, πάρα πολύ ενδιαφέρον, νομίζω. Και μια και αυτή την περίοδο έχουμε και την έκθεση στο Ιστορικό Μουσείο για την Έλλη Αλεξίου, νομίζω είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να παρουσιάσουμε και μια θεατρική παράσταση σε συνεργασία με το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης. Αυτές είναι οι δύο παραστάσεις. Μας είπαμε για το θέατρο, είπαμε για το τριήμερο jazz, πολύ ενδιαφέρον και πολύ ωραίο σημείο ο Προμαχώνας Παντοκράτορα. Να πω για το τέλος.
0: Βέβαια.
1: Να πω για το τέλος.
0: Εγώ το έχω ήδη αναφέρει, γιατί και αυτή η στοά είναι στολίδι πραγματικά.
1: Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τα εγγένεια της στοάς Μακάση. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα εντυπωσιάσει τον κόσμο και θα συγκινήσει φυσικά, γιατί ξέρετε τι είναι η στοά Μακάση και τι φιλοξενεί. Είναι τα εγγένεια της έκθεσης Εθνικής Αντίστασης και θα δείτε και πώς έχει διαμορφωθεί η στοά Μακάση τώρα. Έχουμε τα εγγένεια λοιπόν στις 10 του μήνα και προσκαλούμε όλο τον κόσμο να έρθει να την επισκεφτεί και μετά θα είναι ανοιχτή στο Αμακάση, θα είναι ανοιχτή.
0: Απίστευτο.
1: Για το κοινό. Θα έχουμε φύλακες και θα είναι ανοιχτή. Οπότε θα μπορεί κανείς να την επισκέπτεται, αλλά θα είναι πολύ όμορφο να έρθουν και στα εγγένεια οι ακροατές μας. Και το ίδιο βράδυ θα έχουμε μια πολύ μεγάλη συναυλία και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Φέρνουμε έναν διάσημο μουσικό, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει βραβευτεί με Όσκαρ.
0: Απίστευτο.
1: Για τη μουσική της ταινίας «Η ζωή είναι ωραία». Νομίζω ότι οι περισσότεροι την έχουμε δει. Και αν δεν την έχουμε δει, έχουμε ακούσει σίγουρα τη μουσική της, το «La Vita è Bella».
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Είναι ο Νικόλα Πιοβάνη. Να σας πω εδώ ότι είχε ξανάρθει Στο μουσικό Αύγουστο του Μάνου Χατζηδάκη έχει λοιπόν πολλές δεκαετίες να επισκεφθεί το Ηράκλειο. Είχε αυτή την εμπειρία και τη συνεργασία με τον Μάνο Χατζηδάκη. Και τώρα χαιρόμαστε πάρα πολύ που επιστρέφει στο Ηράκλειο και μάλιστα είναι πρόθυμος να μιλήσει με παιδιά, με ανθρώπους που ασχολούνται με τη μουσική. Θέλει δηλαδή, είναι έτσι πολύ, πολύ ζεστός άνθρωπος και πολύ γλυκός. Και είναι πολύ χαρούμενος που έρχεται στο Ηράκλειο. Μένει πολύ έντονα στη μνήμη του η συνεργασία με τον Μάνο Χατζηδάκη και η εμπειρία του τότε στο Μουσικό Αύγουστο.
0: Τα ταξίδια του Οδυσσέα, λοιπόν.
1: Έτσι
0: είναι,
1: λέγεται. Ναι, έτσι λέγεται το πρόγραμμα που θα μας παρουσιάσει. Και θα έχει και πολλές εκπλήξεις. Θα έχει γνωστούς ηθοποιούς που θα μιλήσουν. Νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ έτσι, ωραία
0: συνεργασία. Να πούμε ότι όλο αυτό το πρόγραμμα που μόλις ακούσατε υπάρχει και στο ίντερνετ, υπάρχει και σε έντυπη μορφή από ό,τι βλέπω εδώ.
1: Σήμερα ήρθε.
0: Είναι
1: καινούριο, ζεστό, ακριβώς.
0: Μπορείτε να έρθετε και εδώ από το στούντιο μας να προμηθευτείτε, γιατί θα μου αφήσει εδώ, αγαπητή μου, κάποια.
1: Οπότε,
0: αλλά υπάρχει και online στο heracleonculture.gr και μπορείτε να βρείτε όλες τις εκδηλώσεις από την επόμενη Παρασκευή σε μια εβδομάδα που ανοίγει και στην ticketservices.gr ή προπόληση.
1: Μπορώ να πω κάτι τελευταίο.
0: Εννοείται.
1: Ωραία. Να πω λοιπόν κάτι τελευταίο. Γιατί όλα αυτά ακούστηκαν ίσως έτσι πολύ, ίσως, πώς να το πω, για πιο μεγάλους σε ηλικία κλπ. Έχουμε λοιπόν την Πύλη Βιτούρη. Η Πύλη Βιτούρη είναι εδώ κοντά μας, Χάρη.
0: Στη Βίγλα.
1: Στη Βίγλα, ακριβώς.
0: Παρκάρουμε όλοι εκεί μπροστά γύρω.
1: Μπράβο. Το λέω λοιπόν αυτό για κάποιους που πιθανόν να μην γνωρίζουν. Τι έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια, όσα χρόνια διοργανώνεται το φεστιβάλ και φέτος είναι η τρίτη χρονιά. Κάνουμε την Πύλη Βιτούρη ένα χώρο για νεανική, σύγχρονη, ηλεκτρονική μουσική.
0: Τέλεια.
1: Και φέτος θα κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Μαζεύεται πολύς νέος κόσμος. Δεν έχει καθίσματα. Είναι για χορό, για ακούσματα έτσι πιο σύγχρονα. Θα συμμετάσχει ο Οδυσσέας Γραμματικάκης. Είναι πάρα πολύ καλός. Οι Φρέντζι, τους ξέρετε, είναι τα αδέρφια Ξυλούρη. Έτσι. Και η Εκλείψο.
0: Πολύ ωραία.
1: Είναι διάφορα είδη σύγχρονης μουσικής, τα οποία.
0: Πολύ αγαπημένα.
1: Ναι, πολύ αγαπημένα και νομίζω ότι θα προσελκύσουν ένα άλλο κοινό, ένα νεανικό κοινό, διότι θέλουμε και αυτούς στο φεστιβάλ μας. Και βεβαίως ο Θέμης Μαρκάκης θα κάνει ένα πρόγραμμα πάνω στα τείχη, ο DJ. Νομίζω τα περισσότερα σας
0: τι
1: τα είπα.
0: Τι όμορφα πράγματα.
1: Είναι αρκετά, ναι. Έχουμε και τη σχολή χορού του Δήμου που θα χορέψουν τα κορίτσια επάνω στη τύχη.
0: Επίσης είδα και χθες περπατούσα στο κέντρο μετά την εκπομπή και είδα την φιλαρμονική κάπου στο...
1: Η φιλαρμονική βεβαίως, φιλαρμονική εδώ.
0: Το στη ζούνε πλατεία. Στη Δασκαλογιάννη.
1: Στη πλατεία Δασκαλογιάννη από κάτω επί της δικαιοσύνης.
0: Μπράβο τους.
1: Δεν είναι πολύ ωραία
0: είναι
1: νότα
0: υπέροχη,
1: αυτή.
0: Είναι υπέροχη.
1: Έτσι ξαφνικά να περπατάς για να ακούς τη φιλαρμονική.
0: Δεν το ήξερα κι εγώ. Αυτό είναι που περπατάς και παίζουν και σύγχρονα τραγούδια. Βεβαίως. Δεν παίζουν μόνο Μότσαρτ και δεν ξέρω
1: βεβαίως.
0: Τι.
1: Βεβαίως. Η φιλαρμονική μας λοιπόν θα συνοδέψει αυτά τα συγκροτήματα που σου είπα πριν, τα χορευτικά, από την πλατεία 18 Άγγλων. Θα κάνουν όλη αυτή τη βόλτα
0: τι
1: μέχρι τη Βίγλα, μέχρι το Προμαχώνα Ιησού. Το Σάββατο 5 του Σεπτέμβρη έχουμε πολλά. Θα τα ξαναπούμε ίσως.
0: Εννοείται και έχουμε πει, είπαμε και τηλεφωνικά, ότι είναι πάντα ανοιχτό το στούντιό μας. Είναι και στο κέντρο, βολεύει και όλα. Όποτε
1: πολύ.
0: Θέλετε, έρχεστε. Αλλά αυτό που θέλω να πω με τη σειρά μου, γιατί ξέρω ότι εσύ είσαι και άνθρωπος χαμηλών τόνων και δεν θέλεις να το εκφράσεις, ότι αυτό το πράγμα έχει άπειρη δουλειά για να στηθεί. Χρειάζονται άνθρωποι να τρέχουν όλη μέρα και κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, αλλά πολύ καιρό πριν. Οπότε, επειδή εμείς οι Ηρακλειώτες είμαστε και λίγο γκρινιάριδες καμιά φορά, να αφήσουμε λίγο την γκρίνια και να καταλάβουμε ότι κάθε τι που στείνεται στο Ηράκλειο στείνεται μόνο με στόχο να περάσει καλά ο Ηρακλειώτης.
1: Ασφαλώς. Αυτός είναι ο στόχος και αυτό θέλουμε, ελπίζουμε να τα καταφέρουμε. Επειδή είπες για δουλειά, πραγματικά έχει πάρα πολύ δουλειά και πάρα πολλούς μήνες πριν και βεβαίως κορυφώνεται.
0: Μήνες, πραγματικά μήνες.
1: Κορυφώνεται αυτό τώρα το τελευταίο διάστημα.
0: Ναι.
1: Και για παράδειγμα, κάτι που δεν είπα και έχει και αυτό πολύ προετοιμασία, είναι οι εκθέσεις. Θα έχουμε διάφορες εκθέσεις που θα δείτε εκθέσεις πάνω στα τείχη. Θα δείτε, ναι, όπως είναι εδώ στην πλατεία, δεν ξέρω αν έχετε, θα
0: ναι,
1: τους
0: βέβαια.
1: Έχετε προσέξει τους πίνακες της πινακοθήκης. Θα έχουμε και πάνω στα τείχη εκτυπωμένους πίνακες σε ψηφιακή μορφή από τη Δημοτική Πινακοθήκη. Έχουμε συνεργασία με την φωτογραφική εταιρεία εδώ στην Πύλη Αγίου Γεωργίου. Τύχη, ωραίο πέρασμα και αυτό. Θα έχουμε στη Στοά Μακάση την έκθεση, στην Πύλη Παντοκράτορα που σας είπα πριν από την Εφορία Αρχαιοτήτων. Και ακόμα και αυτό έχει Έχει. Πολύ προετοιμασία. Αλλά το κάνουμε με πολύ χαρά, με πολύ αγάπη, με πολύ μεράκι για όλο αυτό και με την προσδοκία ότι θα αρέσει στον κόσμο.
0: Ακριβώς. Και είμαι σίγουρος ότι θα αρέσει και να σε ευχαριστήσουμε που ήσουν εδώ σήμερα και τα μοιράστηκες όλα αυτά μαζί μας. Είναι μεγάλη μας χαρά, αλήθεια το λέω.
1: Και εγώ το λέω αλήθεια ότι χαίρομαι πολύ και δεν το λέω για να ανταποδώσω. Το αισθάνομαι και το λέω. Περνάω πάντα καλά εδώ και πάντα έρχομαι χαμογελαστή γιατί ξέρω πώς θα περάσω. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ αυτό που θέλω να πω στον κόσμο είναι να προμηθευτεί εγκαίρως τα εισιτήριά του. Είναι κάποιες εκδηλώσεις που έχουν εισιτήριο, πολλές άλλες δεν έχουν. Mm-hmm. Αλλά για εκείνες που έχουν εισιτήριο, καλό είναι. Παρασκευή 10 η ώρα το πρωί ανοίγουν.
0: Σωστά.
1: Έχουμε μια εμπειρία σε κάποιες εκδηλώσεις, εξαντλούνται πάρα πολύ γρήγορα, γι' αυτό.
0: Φροντίστε.
1: Ναι.
0: Ακριβώς.
1: Χάρη, σε ευχαριστώ από την καρδιά μου.
0: Εγώ
1: σε
0: ευχαριστώ.
1: Περιμένουμε καταρχήν στις ξεναγήσεις.
0: Σε όλες θα είμαι, έτσι
1: πως
0: το είδα.
1: Φυσικά και στις υπόλοιπες.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 6.
1: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Μέλισσες!
3: Η Αναβίση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk, just feel. Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ και εγώ.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
6: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή ραντεβού για τα απόλυτα Summer Vibes στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Με signature cocktails, την ομορφότερη θέα της πόλης και τον DJ Manos Tadex με τα πιο δυνατά καλοκαιρινά sets από τις 8.30 το βράδυ. 360 Rooftop Bar Αστόρια Καψής, Πλατεία Ελευθερίας 11. Good music, great vibes.
7: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η Μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
8: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
9: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση, Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
0: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
10: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
0: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
10: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.
11: This is Elton John.
12: Hey guys, this is Bruno Mars.
13: This is Alicia Keys.
14: Hey, what's up? This is John Legend.
15: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
16: Καλησπέρα σε όλους. Τρίτη ώρα εκπομπής εδώ στο Love Radio Crete's 102,8, Παρασκευούλα σήμερα, 21 του μήνα, 3 λεπτάκια μετά τις 6 και ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης συνεχίζει εδώ μέχρι και τις 7. Η αγαπητή αντιδήμαρχος πολιτισμού, η κυρία Ρένα Παπαδάκη, ήταν μαζί μας την προηγούμενη ώρα. Μοιραστήκαμε όλες αυτές τις ωραίες στιγμές που θα ζήσουμε τις επόμενες μέρες στο Φεστιβάλ των Τυχών, το τρίτο κατά σειρά, για να δώσουμε έτσι μια ζωή στα τείχη μας και να πάμε και εμείς, γιατί πολλοί από εμάς δεν έχουμε επισκεφτεί καν τα μέρη αυτά. Και είναι στο Ηράκλειο, ξέρετε. Μέχρι για τις 7 παρέα, ο Χάρης Γαρεφαλάκης, πάμε για Whitney Houston.

Η Ιουλία Καραμπατάκη και τα κούνια για καρφιά εδώ στο Love Radio Κρήτης. Υπέροχη, μοναδική, με πολύ ωραία νοήματα πίσω από τα τραγούδια της. Η Ιουλία Καρπατάκη τον Αύγουστο εννοείται, έχει την τιμητική της, είναι κορίτσι του γλεντιού και την απολαύσαμε μόλις στο Love Radio Κρήτης 102,8. Και αν θέλουμε να απολαύσουμε και υπέροχα βαπτιστικά πακέτα, στολισμό και φωτογράφηση για κάθε σημαντική εκδήλωση της ζωής μας, πού θα πάμε? Στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Ξεχωρίζει πάντα για τη λεπτομέρεια, για την αισθητική που προσφέρει σε κάθε υπηρεσία, είναι εδώ στο κέντρο της πόλης, ανοιχτά και σήμερα. Είναι στην Κατεχάκη 14 με τηλέφωνο επικοινωνία στο 2810-33-03-70. Με γνώμονα τόσο την ποιότητα όσο και τη συνέπεια, αλλά και την άριστη εξυπηρέτηση του κάθε ενός και της κάθε μιας, είναι εκεί για να μας φροντίσει. Άλλωστε αυτό δεν ζητάμε από τις εκδηλώσεις που διοργανώνουμε, να είναι κάποιος εκεί που να τον εμπιστευόμαστε για να μας φροντίζει. Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Παρασκευούλα απόγευμα και φωτιά στη νύχτα έρχεται τώρα από τον υπέροχο

Αυτή είναι η Λόλα Γιάνγκ και το Μέση εδώ στο Love Radio Κρήτης. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και μένουμε στον πολιτισμό, γιατί σήμερα Παρασκευούλα έπρεπε να κάνω μία αναφορά στην θεατρική ομάδα του χωριού, του Αστριτσίου, η ομάδα Θέα λοιπόν, η οποία παρουσιάζει την πύλη Βιθλεέμ με είσοδο ελεύθερη στις 9 τη θεατρική παράσταση «Η ωραία μπαλωθιά». Είναι μία θεατρική παράσταση που φτιάχτηκε από όσοι χωριανούς μου, δεν θα μπορούσα να μην την αναφέρω. Είναι μία κριτική φάρσα με χιούμορ, με ρυθμό, με ανατροπές. Έπαιξε στο Αστρίτσι στην Κάτω Βρύση, σε ένα παραδοσιακό κομμωτήριο, τα πρόσωπα έτσι και οι ζωές μπλέκονται με κουτσομπολιά, με βεντέτες, με απρόπτα. Ξέρετε, απλά παραδοσιακά, κριτικά, καλοκαιρινά ομολογουμένως. Είναι σήμερα στην Πύλη Βιθλεέμ στις 9. Είναι η είσοδος ελεύθερη και αν σας βγάλει ο δρόμος, εννοείται να πάτε να καμαρώσετε τους ανθρώπους του χωριού, οι οποίοι με αγάπη και μεράκι φτιάχνουν μια παράσταση και κάνουν πολλές πρόβες για να έρθει στο σανίδι. Πάμε για Δήμο Αναστασιάδη.

0: Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας εδώ και αυτό το απόγευμα και υπάρχουν μέρες που δεν θέλουμε απλώς να φάμε, θέλουμε να απολαύσουμε κάτι μαγικό. Και κάπου εκεί έρχεται το Casa Donato. Από την πρώτη μπουκιά της χειροποίητης πίτσας μέχρι και απολαυστικές μακαρονάδες, μέχρι και σαλατούλες που είναι δροσερές για τώρα τον Αύγουστο, κάθε πιάτο ετοιμάζεται με διαλεκτές πρώτες ύλες και πολύ μεράκι. Είναι το Casa Donato, είναι στη Λεβίνου και Κονδυλάκη και μπορείτε κι εσείς να το κάνετε δικό σας με ένα τηλεφώνημα στο 28 10 37 13 70. Εγώ σίγουρα για απόψε το επιλέγω.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
3: Hondo Center.
1: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
4: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης, γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης, γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
5: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Εκεί είναι τα Μάρμαρα, μία μικρή και απομονωμένη παραλία με άγρια έτσι φυσική ομορφιά. Γρήγορα οι λουόμενοι αγκάλιασαν ουσιαστικά το γεγονός, φρόντισαν το πτηνό και όπως φαίνεται όλα είναι όπως πρέπει. Αν τώρα βρεθούμε και εμείς σε μία αντίστοιχη φάση, εννοείται να δώσουμε τις βοήθειές μας και ας αφήσουμε τα κινητά τηλέφωνα λίγο στην άκρη. Ή εν πάση περιπτώσει ας κάνουμε και τα δύο, αλλά σίγουρα να φροντίσουμε πρώτα το πτηνό. Για τη συνέχεια ενός Άξιο Ρουβάς εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Δεν έχει σίδερα η καρδιά.
1: Δεν έχει σίδερα η καρδιά σου να με κλείσει. Δεν έχει σίδερα για να με φυλακίσει. Χωρίς να θέλω δεν μπορεί.

0: Με τα ωραίτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια θα συνεχίσουμε εδώ στο Love Radio Crete 102,8, αλλά πάμε μία βόλτα και από την κουζίνα του σπιτιού. Εκεί κάπου θα βρούμε την Kate Domestica by Ecti Stakis. Δημιουργεί χώρους που θα αγαπήσετε να ζείτε. Από την κουζίνα μέχρι και το καθιστικό και τον εξωτερικό χώρο προτείνει ολοκληρωμένες λύσεις επίπλωσης που δένουν και αρμονικά μεταξύ τους και αναδεικνύουν το σπίτι σας, είτε το κατάλημα το οποίο έχετε για Airbnb. Επισκεφτείτε την έκθεσή τους στις Μοίρες Ηρακλείου στην οδό 25 Μαρτίου στο νούμερο 271 και δείτε τη δουλειά τους σε Instagram και Facebook και κάτω παύλα Domestic.
1: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
2: Και η Domestica by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892.

0: 0-24-716.
1: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
2: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
3: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Ήρθες για τη θέα, έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις Καρνάγιο για τα παραδοσιακά κριτικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
5: Λαβρίδιο Κρήτης 102,8, Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Και ο Αύγουστος γίνεται πιο απολαυστικός για τους μικρούς μας φίλους πλέον. Γιατί στα Pet Shop Samolis, εκεί στη λεωφόρο Παπαναστασίου, στο νούμερο 129, θα βρείτε μία παγωτομηχανή. Μην βιαστείτε, είναι για εκείνα, είναι για τα κατοικίδια μας. Αφρά το παγωτάκι για σκύλους και για γάτες, δροσερό, υγιεινό, χωρίς συντηρητικά, με αγνά υλικά και είναι σίγουρα μία ιδανική λιγουδιά για αυτό το καλοκαιράκι. Εγώ πολύ έχω ενθουσιαστεί με αυτό το project. Πέτσα μόλις, λεωφόρος Παπαναστασίου, στο νούμερο 129.

τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις για σήμερα Παρασκευή. Ξέρετε τι έχουμε τις Παρασκευές. Μία δώρο επιταγή από το Casa Donato αξίας 50 ευρώ για να φάτε και να πιείτε ό,τι θέλετε εσείς και η παρέα σας. Γιατί με 50 ευρώ τρώμε πολύ πολύ καλά. Οπότε μετά από το Teddy Swims και το Lose Control ήρθε η ώρα να κάνουμε την κλήρωση της εβδομάδος. Και είναι η κυρία αυτή που έχει νικήσει. Είναι η κυρία Μαρία Γιαννουλάκη, η οποία έστειλε το μηνυματάκι της, ήταν σωστή, ωραία και πήρε την πίτσα. Εσείς τώρα αν δεν κερδίσατε και έχετε στείλει ή αν θέλετε να κερδίσετε την επόμενη εβδομάδα, στέλνετε μήνυμα στο 6956-641028, γράφετε όνομα και τηλέφωνο στο Viber του σταθμού και μπαίνετε στην κλήρωση της άλλης Παρασκευής. Για τη συνέχεια ο Θοδωρής Φέρης και είπες εδώ στο Love Radio Κρήτης, καλοφάγωτες οι πίτσες και το γεύμα σας αγαπητοί.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Λαβρίδιο Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Τι ωραίο τραγούδι. Είναι ο Δημήτρης Μητροπάνος και σβήσε το φεγγάρι. Και με αυτό το τραγούδι θα σας αποχαιρετήσω για να ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο βραδάκι Παρασκευής. Μην ξεχνάτε σήμερα και τη Γαρμπή στο Θέατρο Τεχνόπολης μαζί με το Διονύση Σχοινά. Με σένα μόνο tour. Και έρχεται η Νίκη Μπελαδάκη να σας κάνει παρεούλα για τις τρεις επόμενες ώρες. Φιλιά πολλά από το Χάρη Γαρεφαλάκη. Τα λέμε αύριο το πρωί στις 8. Γεια χαρά.
1: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
2: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
1: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
2: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
1: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
2: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
1: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
3: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
1: Choco Big. Από τη Φρέσνα.
4: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
5: Γερμανικά στο Γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα!
6: Πληροφορίες στο 6947-56-1898.
7: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
8: Κλείνω και έρχομαι.
7: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
8: Έφυγα!
7: Να παραγγείλω τις πίτσες.
8: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
9: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιεί. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
10: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο κλασικός 95 γραμμάρια μόνο 1,79. Τυρί μοτσαρέλα το κιλό τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί μόνο 3,90.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
17: Καλησπέρα και σήμερα εδώ είμαστε στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Βελαδάκη στο μικρόφωνο. Παρασκευή, αγαπημένη μέρα, 21 γράφει το ημερολόγιο. Και εμείς θα ξεκινήσουμε με παν παν και ανισόπεδη δίσκο.

Αυτή ήταν η Peggy Gina με το τραγούδι 1 εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Χρόνια πολλά σε όλους που έχουν γενέθλια σήμερα, 21 Αυγούστου, Παρασκευή, και Παρασκευή εδώ για να περάσουμε πολύ όμορφα, για να σας πω τα νέα μας, για να σας προτείνω εκδηλώσεις. Έχουμε πάρτι, πάρτι, summer vibes εδώ ψηλά στο 360 Rooftop Bar. Χρόνια πολλά στον Ιούδα και στον Ιουδίθ που γράφει το ημερολόγιο ότι γιορτάζει σήμερα. Σήμερα είναι Διεθνή ημέρα μνήμης και τιμή στα θύματα της τρομοκρατίας. Και σαν σήμερα, πίσω στο 1911, ένας Ιταλός σερβιτόρος αφαιρεί από το Μουσείο του Λούβρου τον διάσημο πίνακα Μόνα Λίζα. Όταν λέμε αφαιρεί, εννοούμε κλέβει. Τη Μόνα Λίζα του Λεωνάρντο Νταβίντσι. Αυτό το αριστούργημα που τρέχουν να θαυμάσουν τόσους εκατομμύρια κόσμος. Θα βρεθεί 2 χρόνια αργότερα βέβαια, αλλά αυτός έμεινε στην ιστορία. Λοιπόν, εμείς έχουμε πολλά να πούμε, όπως σας είπα. Θα πάμε τώρα σε Olivia Dean και So Easy.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το τραγούδι Βυθό σου εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και αν θέλετε να δώσετε άλλο αέρα στα καλοκαιρινά σας βράδια, άλλο αέρα στις Παρασκευές αλλά και στις Τετάρτες, να ξέρετε ότι το καλοκαίρι στο Ηράκλειο έχει πλέον το δικό του σημείο συνάντησης. Το 360 Rooftop Bar στο Αστόρια Καψής σας προσκαλεί στο Summer Vibes, στα Summer Vibes, γιατί έτσι είναι αυτά τα vibes, τα καλοκαιρινά, τα ωραία, κάθε Τετάρτη και Παρασκευή από τις 8.30 το βράδυ. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδική θέα στην πόλη και μουσικές επιλογές που ανεβάζουν τη διάθεση από τον DJ Μάνο Κισανδράκη. Κάντε λοιπόν τις καλοκαιρινές σας βραδιές ξεχωριστές, μουσικές, όμορφες, δροσερές στο 360 Rooftop Bar στο Αστόρια Καψής, στην πλατεία Ελευθερίας 11. 360 Rooftop Bar το καλοκαίρι στα καλύτερά του και περνάτε υπέροχα. Εμείς θα πάμε σε Κωνσταντίνο Αργυρό τώρα και Παρασκευή πρωί. Εμείς έχουμε Παρασκευή βράδυ, οπότε stay tuned. Θα τα πούμε όλα εδώ.

0: Καλησπέρα σε όλους εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Σας πάω στο Jewelry Tip του μήνα από τη Μαυρομάτη Σόρα, που μας δείχνει πώς να συνδυάσουμε σωστά ένα ρολόι με τα κοσμήματά μας. Αν το ρολόι είναι έντονο με μεταλλικό μπρασελέ ή λαμπερές λεπτομέρειες, κρατήστε τα υπόλοιπα κοσμήματα στον καρπό πιο καθαρά. Ένα λεπτό μπρασελέ ή ένα διακριτικό δαχτυλίδι αρκεί για να ολοκληρώσει την εικόνα. Αντίθετα, ένα πιο minimal ρολόι μπορεί να συνδυαστεί υπέροχα με περισσότερα μπρασελέ, δημιουργώντας ένα κομψό layered αποτέλεσμα. Επισκεφτείτε τη Μαυρομάτη Σόρα στην Είδης 3, Ηράκλειο Κρήτης. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε και το site ora.mavromatis.com.
1: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ora Mavromatis μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή πράσινη απόχρωσή του, το περίδοτο έχει μία φρέσκια καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι μία πέτρα που δείχνει ανάλαφρη, ζωντανή και ιδιαίτερα κομψή πάνω στην επιδερμίδα. Φοριέται υπέροχα με λευκά, λινά και χρυσές λεπτομέρειες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα δαχτυλίδι ή ένα λεπτό κολλιέ με περίδοτο μπορεί να δώσει στην εμφάνιση μία πινελιά χρώματος χωρίς υπερβολή.
2: Χρωματιστή Κυμολία. Ένα σύγχρονο και φιλικό κέντρο μελέτης και δημιουργίας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Σε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, τα παιδιά οργανώνονται, προετοιμάζονται για το σχολείο και χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ολιγομελή τμήματα με καθοδήγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δίδω Σωτηρίου 19 στο Μασταμπά. Χρωματιστή Κυμολία. Εκεί που η μάθηση παίρνει το χρώμα που της ταιριάζει.
3: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
4: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδρουσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
3: Απόλαυσε μια παγωμένη σουρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
5: Okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
6: Αληθινά σχόλια μαθητών και γονέων.
7: Οι καθηγητές έχουν όρεξη για μάθημα και είναι εκεί για κάθε απορία. Νιώθω πολύ άνετα στο φροντιστήριο Κόπακα.
8: Μαθαίνω σωστά αγγλικά, έχω ευχάριστες εμπειρίες και συμμετέχω εύκολα γιατί οι καθηγητές εξηγούν καλά το μάθημα.
9: Η ποιότητα και το χαμόγελό σας με κάνουν να νιώθω εμπιστοσύνη και ασφάλεια στο φροντιστήριο Κόπακα.
10: Από την πρώτη στιγμή νιώσαμε εμπιστοσύνη και οικειότητα. Με αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση του παιδιού μας.
6: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Κόπακα. Για εμάς η καλύτερη διαφήμιση είστε όλοι εσείς. Σας ευχαριστούμε.
11: Εγγραφές από 7 Σεπτεμβρίου.
12: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
13: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
12: Τέλειο. Πού είναι?
13: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
12: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.

Αυτή ήταν η αναβίση με το τραγούδι Αιγαίο εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σα τρεις ολόκληρες ώρες μέχρι και τη 10. Μέχρι και τις 10. Τι να κάνουμε, να με συγχωρέσετε. Παρασκευή είναι. Ανυπομονώ για τις βουτιές του Σαββατοκύριακου. Λοιπόν, να σα πω ότι για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά θα έρθει την Κυριακή 23 του μήνα, 23 Αυγούστου, ώρα 8, μια πολύ ωραία γιορτή που είναι αφιερωμένη στον κρητικό ίνο, τη γευσηγνωσία και τον πολιτισμό. Έχει τίτλο Επιλήνια 2026, έτσι μπορείτε να το βρείτε. Την Κυριακή λοιπόν 23 Αυγούστου, ώρα 8, τη γευσηγνωσία και τον πολιτισμό. Έχει τίτλο Επιλήνια 2026, έτσι μπορείτε να το βρείτε. Την Κυριακή λοιπόν 23 Αυγούστου, ώρα 8, δοκιμάζεται υπό το φως του φεγγαριού κρασιά από πολλά ηνοποιεία. Μπορείτε

0: Νίκη Μπελαδάκη εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένα μαγαζί που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει στιγμές, σερβίρει εμπειρίες, σερβίρει ραντεβού, παρέες, οικογένειες, αλλά και εκείνο το αγαπημένο μπέργκερ που το τρώμε μόνοι μας και μας φτιάχνει τη διάθεση. Και με παρέα, γιατί όχι. Στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης στον Άγιο Μινά σας περιμένει ένας χώρος φωτεινός, ζωντανός, με χαρακτήρα. Ο Αμερικανός είναι σημείο συνάντησης που γίνεται στάση.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο SeaTech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ. Μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα. Ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα. Παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα rose grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
2: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει

0: Η όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο το ποτηράκι. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
1: Translation complete. Η μετάφραση ολοκληρώθηκε. Η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.

Αυτό ήταν ο Νίκος Απέργης με το τραγούδι Αυτά τα Χίλια εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ο Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένα site, μία σελίδα τέλος πάντων, όχι site, εκεί στο Facebook κυρίως, αλλά και στο Instagram, που λέγεται Μενοϊκός Πολιτισμός. Εκεί λοιπόν αναρτώνται σημαντικά πραγματάκια που αφορούν όλη την Κρήτη, πολιτιστικά λοιπόν κυρίως. Έχει αναρτηθεί και στο Υπουργείο Πολιτισμού προφανώς αναλυτικά το πρόγραμμα για όλες τις εκδηλώσεις για την Πανσέλινο του Αυγούστου σε μνημεία, μουσεία αλλά και αρχαιολογικούς χώρους. Είναι εκδηλώσεις που ξεκινούν από την Παρασκευή 28 Αυγούστου μέχρι και τις 30 Αυγούστου. Εγώ θα σας πω ότι αν πατήσετε Μενοϊκός Πολιτισμός στο Facebook θα τα βρείτε όλα αυτά. Η Αυγουστιάτικη Πανσέλινος φωτίζει αρχαιολογικούς χώρους και φέτος, μνημεία και μουσεία σε όλη τη χώρα, σε μια γιορτή πολιτισμού με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Και υπάρχουν αναλυτικά όλες οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία της περιφέρειας Κρήτης, σε όλη την Κρήτη λοιπόν. Μπείτε και τσεκάρετε Μενοϊκός Πολιτισμός και θα βρείτε τα πάντα. Εδώ βέβαια θα είμαι και εγώ για να σας πω έτσι μεμονωμένα τις εκδηλώσεις. Προς το παρόν θα πάμε σε Παπαζό, παρέα με Ακύλα και Ατελέ.

0: χάσεις και άμα χαθείς, αν τρομάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

White Snake, is this love or am I dreaming? Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 ονειρευόμαστε προφανώς, αλλά κάνουμε ωραία όνειρα και σκεφτόμαστε πολλά και διάφορα. Τα μοιραζόμαστε και μεταξύ μας και περνάμε πολύ πολύ όμορφα. Τρεις ολόκληρες ώρες μέχρι και τις 10 Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Και επειδή είναι 20 Αυγούστου σήμερα, 21η συγγνώμη Αυγούστου σήμερα, και κουβαλάει έτσι μια πολύ ιδιαίτερη και έντονη ψυχολογική και συναισθηματική φόρτιση, από εχθές τα έλεγα, αλλά δεν μας νοιάζει. Μπορούμε να πούμε όμως ότι σηματοδοτεί το μετέχμιο σημείο του καλοκαιριού. Γιατί μετά τις 20 του μήνα αρχίζεις να σκέφτεσαι αλλιώς και να λες και να νιώθεις ότι πατάς κάπως περίεργα προς το τέλος του καλοκαιριού. Είναι και η αίσθηση της μελαγχολίας του Αυγούστου από μόνη της. Τι να λέμε τώρα. Εμείς όμως θα την αφήσουμε στην άκρη και θα περάσουμε πολύ πολύ ωραία. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφω.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
0: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
2: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
3: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
4: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
5: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
6: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
5: Στα κοντά.
6: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
7: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
8: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
9: Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίμαδα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
15: Καλησπέρα και πάλι, εδώ είμαστε στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10, Παρασκευή 21 Αυγούστου. Και πάμε να ξεκινήσουμε αυτή την ώρα της εκπομπής με Θάνο Πετρέλη και το αίμα μου.

Αυτό το ωραίο τραγούδι, πόσο πολύ το αγαπάμε όλοι. Love Radio Κρήτης 102,8, Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και σας έλεγα προηγουμένως ότι 21 Αυγούστου κουβαλάει μία σχεδόν πανομοιότυπη αίσθηση με την 20 Αυγούστου, αλλά και μία ακόμα πιο έντονη τάση προς την πραγματικότητα. Όταν πατάμε τις ημερομηνίες αυτές, δηλαδή λέμε μέχρι τις 20 Αυγούστου θα πάρω την άδειά μου, ας πούμε. Είναι βέβαια πολλοί κόσμος τώρα, βάζω παρένθεση, που θεωρεί ότι μετά τις 20 Αυγούστου ξεκινάνε τα καλά. Okay. Και κάποιοι που δεν έχουν πάρει άδεια, βλέπω και εμένα, ξεκινούν από εδώ και πέρα να σκέφτονται λίγο τη χαλάρωση, μέχρι να μπει πιο έντονα ο Σεπτέμβρης. Υπάρχει αυτό το ψυχολογικό όριο, γιατί η 20η Αυγούστου, ας πούμε, θεωρείται συχνά το τελευταίο χειρό του επίσημου καλοκαιριού. Η 21η είναι η μέρα που μπαίνουμε πλέον ξεκάθαρα στο τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, να μην τα πω. Δεν γίνεται να μην τα πω. Θα πάμε όμως να ανεβάσουμε τώρα διάθεση, θα πάμε σε Απόν και Καντάδα.

0: τα κολλασμένα.
1: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
2: Καλοκαίρι χωρίς άγχος σημαίνει Cicada. Κάνε κράτηση τώρα στο cicada-escape.gr και όλα τα άλλα έρχονται μόνα τους.

Αυτό ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, τόσα βράδια εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και επειδή τις προηγούμενες μέρες είχαμε μια συζήτηση έτσι, στην παρέα του Love Team με όλα αυτά που σκέφτεται κανείς τελειώνοντας τον Αύγουστο με Χριστούγεννα και τέτοια, εγώ δεν είμαι μία από αυτούς. Εγώ σκέφτομαι ακόμα καλοκαίρι και θα το σκέφτομαι μέχρι και τέλη Σεπτέμβρη, αρνούμε. Και γενικά και τον Οκτώβρη κάνω τέτοιες σκέψεις. Όταν μπει ο Νοέμβρης, ξεκινάει για μένα η αντίστροφη μέτρηση. Και εγώ τον Νοέμβρη νιώθω φθινόπωρο. Η αλήθεια είναι, δεν ξέρω πώς το έχω εγώ στο μυαλό μου, δεν θέλω. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η μετατόπιση της σκέψης αυτές τις μέρες, από την παραλία στην οργάνωση, γιατί ξεκινάει η νοσταλγία, αρχίζει να δίνει τη θέση της στην πρακτικότητα, τουλάχιστον από αυτούς που έχουν πάρει τις άδειές τους full μέχρι και τις πρώτες εβδομάδες, δύο πρώτες εβδομάδες του Αυγούστου, οπότε λογικό. Αλλά ξαναλέω, παρόλα αυτά, εμείς επιμένουμε καλοκαιρινότατα. Πάμε σε Whitney Houston, παρέα με Enrique Iglesias, να χορέψουμε λιγάκι, να κουνηθούμε.

0: Καλησπέρα σας και πάλι. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ανήκει Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 και πάμε στο Jewelry Tip του μήνα από Μαυρομάτι Σόρα, που μας προτείνει να επιλέγουμε ένα κόσμημα δώρο με σκέψη και προσωπικότητα πάντα. Ένα κόσμημα γίνεται πιο προσωπικό όταν συνδέεται με τη γυναίκα που θα το φορέσει. Παρατηρήστε αν προτιμά κίτρινο ή λευκό χρυσό, αν φορά μικρά ή πιο έντονα κομμάτια, αν αγαπά τις πέτρες με χρώμα ή τη διακριτική λάμψη των διαμαντιών. Το σωστό δώρο δεν είναι απαραίτητα το πιο εντυπωσιακό. Είναι εκείνο που ταιριάζει στον άνθρωπο που τον λαμβάνει. Επισκεφτείτε τη Μαυρομάτι Σόρα στην Είδης 3 Ηράκλειο Κρήτης. Περισσότερα θα βρείτε πάντα στο orambaemavromatis.com.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
3: Hondo Center. Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιεί. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο. Το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο veneto.pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
5: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
7: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.

εαυτό μου. Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτό ήταν ο Νίκος Απέργης, παρέα με τη Δάφνη Λόρενς. Ίσως αύριο, εδώ θα είμαστε από Δευτέρα, όχι αύριο, ίσως αύριο. Έτσι κι αλλιώς εσείς ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8 από το πρωί στο βράδυ, γιατί έχετε την καλύτερη μουσική παρέα. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 και θα σας πάω τώρα σε γάμο, βάφτιση, ωραίες εκδηλώσεις, αλλά κυρίως σε καλό ντύσιμο. Γιατί αν ετοιμάζεστε για τη μεγάλη μέρα, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το κουστούμι δεν είναι απλή υπόθεση για εσάς τους άντρες. Στον Κουντογιάννη θα βρείτε γαμπριάτικα κουστούμια που ξεχωρίζουν με επιλογές από κορυφαίους οίκους μόδας από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γιατί αυτές οι στιγμές είναι μοναδικές. Αν θέλετε σιγουριά, ποιότητα και στυλ γενικότερα στη ζωή σας, στον ντυσιμό σας, μία στάση στον Κουντογιάννη επιβάλλεται. Θα το βρείτε στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού 189, στάση Κουντογιάννη και στην ηλεκτρονική διεύθυνση mensfashion.gr. Πάμε τώρα να απολαύσουμε Jennifer Lopez. Α, θα το πω σωστά. Και εσείς είστε.

0: Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη εδώ στη Love Radio Κρήτης 102,8 και πάμε να δοκιμάσουμε αμερικάνικο μπραντς. Αυθεντικό αμερικάνικο μπραντς όπως πρέπει να είναι. Bagels, pancakes, burgers από το πρωί στον Αμερικανό, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά, Αρχοντοπούλου 11. Απλά σημειώστε το.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλίματο λογική επιλογή.
3: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Στα Λινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810 82 22 84. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία. When I met you in the summer.
4: Summer in love. This is the rhythm of the night. Καλοκαίρι στο Love Radio.

0: καινούρια.
1: Αυτό ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το τραγούδι Κρυφά εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Να σας πάω τώρα σε λίγο lifestyle. Έχουμε καιρό να πούμε έτσι μικροπράγματα. Θα πάω στη Τζορτζίνα Ροντρίγκες που μπορεί να επέλεξε ένα ιδιωτικό και ιδιαίτερα διακριτικό γάμο. Εντάξει, δεν ήταν τίποτα σπουδαίο αυτό που φόρεσε άλλωστε για να παντρευτεί μετά από χρόνια. Μετά από την χρόνια μάλλον σχέση της με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Όμως τα κοσμήματα που φόρεσε εκείνη την ημέρα ανήκουν στην κατηγορία της υψηλής κοσματοποιίας και περιλαμβάνουν μερικά από τα πιο σπάνια διαμάντια στον κόσμο. Γιατί τα διαμάντια στο κορμί της, αχ, σπλακεί το τραγούδι, ήταν όλα τα λεφτά κυριολεκτικά. Πόσο αξίζουν τώρα τα κοσμήματα που φόρεσε η Τζορτζίνα Ροντρίγκες στο γάμο της, μπορείτε να το μάθετε, αφού πάρα πολλά πόρταλ έχουν ασχοληθεί με αυτό το πράγμα. Όλοι έχουν βάλει φωτογραφία της Τζορτζίνα Ροντρίγκες που φοράει αυτά τα κοσμήματα και ένα απλό λιτό σετ λευκό. Που πήγε και παντρεύτηκε. Οκ, εντάξει, αν δεν το βάλει αυτή, ποια θα το βάλει θα μου πεις. Αλλά εντάξει, έχουμε να ασχολούμαστε αυτές τις μέρες. Πάμε σε Bruno Mars και I Just Might.

Αυτό ήταν ο Στέλιος Δρόκος, μεγάλες αγάπες εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Μεγάλη αγάπη και το Love Radio Κρήτης. Νίκη Πελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και πάμε σε ένα από αυτά τα σπάνια ελουροειδή που κατέγραψε κάμερα στα βουνά του Μαζανταράν στο Ιράν. Πρόκειται για μια γάτα του Παλάς, από τα αρχαιότερα είδη γάτα στον κόσμο. Έχει πυκνή γούνα, χαμηλά αυτιά και μοιάζει να είναι μονίμως θυμωμένη. Είναι πραγματικά ένα φατσάκι απίστευτο. Εγώ τώρα κάθομαι κάθε φορά και τσεκάρω, η αλήθεια είναι, τα βίντεο που πετυχαίνω, ακόμα και αν είναι ένα πολύ γνωστό πόρταλ όπως αυτό του CNN Greece, και είναι ένα σπάνιο βίντεο. Βέβαια, πλέον με την τεχνητή νοημοσύνη έχουμε μπερδευτεί και εμείς οι ίδιοι πάρα πολύ με το τι να πιστέψουμε, τι είναι αληθινό και τι είναι ψέμα. Αυτό όμως είναι αληθινό και είναι ένα πολύ όμορφο σπάνιο βίντεο που αξίζει να το ψάξετε και να το δείτε. Πάμε να συνεχίσουμε, επιστρέφω σε λίγο.

0: σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο. Το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο veneto.pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810 223 686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
2: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, ραντεβού για τα απόλυτα Summer Vibes στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Με Signature Cocktails, την ομορφότερη θέα της πόλης και τον DJ Mano Stadex με τα πιο δυνατά καλοκαιρινά sets από τις 8.30 το βράδυ. 360 Rooftop Bar Αστόρια Καψής, Πλατεία Ελευθερίας 11. Good music, great vibes.
3: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά? Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, Πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου του 9, Αθήνα.
4: Για το γαμπριάτικο κουστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας Ελλάδας και εξωτερικού. Στο Καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
5: This is Elton John.
6: Hey guys, it's Bruno Mars.
7: This is Alicia Keys.
8: Hey, what's up? This is John Legend.
9: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
10: Καλησπέρα και πάλι, εδώ είμαστε στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Έχουμε ακόμα μία ωρίτσα για να ταξιδέψουμε και να περάσουμε πολύ πολύ όμορφα. Μείνετε συντονισμένοι.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Αυτό ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης, δεν με αγαπούσες, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Θα σας πάω στη 19η γιορτή Πίτας. Θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 30 Αυγούστου. Σας το είπα και στην αρχή της εβδομάδας, σας το λέω και τώρα. Θα γίνει 30 Αυγούστου στις 8 το βράδυ στην πλατεία Αγίου Μινά της Επισκοπής του Νομού Ηρακλείου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αυτής, της πολύ όμορφης εκδήλωσης, ντόπιοι και επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να κεραστούν πιταράκια που θα τηγανίζονται επί τόπου και άλλα που θα έχουν ήδη φτιαχτεί από πριν. Θα μάθουν επίσης τα μυστικά μιας καλής πίτας, τις ιδιαιτερότητες και τα υλικά τους. Στον χώρο της εκδήλωσης θα λειτουργήσει παζάρι των μελών του Συλλόγου Γυναικών Επισκοπής Εργάνη. Γενικά είναι πολύ ωραίες εκδηλώσεις όλες αυτές, αλλά ένα παραπάνω και αυτή. Την εκδήλωση διοργανώνει ο Σύλλογος Γυναικών Επισκοπής Εργάνη με ελεύθερη είσοδο για όλους. Πιστέψτε με, θα χορτάσετε από πίτες, θα απολαύσετε, θα γεμίσουν τα μάτια σας από αυτές τις κριτικές νοστιμιές που αν δεν τις έχετε προλάβει από τις γιαγιάδες σας, δεν ξέρετε τι χάνετε. Εγώ είμαι τυχερή ακόμα να χτυπήσω ξύλο. Πάμε σε Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αυτός ήταν ο Harry Styles, As It Was, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και επειδή πολλοί είναι αυτοί που προγραμματίζουν από τώρα διάφορα πραγματάκια για μέσα του Σεπτέμβρη ή και αρχή του Σεπτέμβρη, εγώ θα σας πω ότι θα πραγματοποιηθούν δύο πολύ όμορφες συναυλίες με τίτλο Παράδοση και Μνήμη την 5η 3 και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στο θέατρο της Αρχαίας Άπτερας. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη, όμως υπάρχουν κάποιες ηλεκτρονικές κρατήσεις. Θα δοθούν ουσιαστικά κάποια δελτία εισόδου, λοιπόν, που έχουν ξεκινήσει να δίδονται από την Τρίτη αυτή που μας πέρασε, 18 Αυγούστου, και μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες μπαίνοντας στα δελτία τύπου της Περιφέρειας Κρήτης. Στην Αρχαία Άπτερα έχω να πάω από παιδί. Είναι πανέμορφα. Και φανταστείτε τώρα να ζείτε μία τέτοια εμπειρία με μία συναυλία που έχει να κάνει με την παράδοση και τη μνήμη. Εμένα όλα αυτά με συγκινούν πάρα πολύ. Πάμε τώρα σε Νίκο Καρβέλα και καλοκαιρινές διακοπές.

0: Καλησπέρα και πάλι, είστε εδώ συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Σας πάω τώρα στο Jewelry Tip του μήνα. Η μαυρομάτη ώρα μας θυμίζει ότι η καθημερινή κομψότητα κρύβεται στις λεπτομέρειες. Για την καθημερινότητα επιλέξτε κομμάτια που έχουν χαρακτήρα αλλά παραμένουν άνετα. Ένα απλό χρυσό μπρασελέ, μικρά διαμαντένια σκουλαρίκια, ένα διακριτικό δαχτυλίδι ή ένα κολλέ που φωτίζει το πρόσωπο. Αυτά είναι τα κοσμήματα που δεν χρειάζεται να τα σκεφτείτε πολύ, αλλά κάνουν κάθε εμφάνιση να δείχνει πιο ολοκληρωμένη. Επισκεφτείτε την Μαυρομάτη Σόρα στην Ίδης 3, Ηράκλειο Κρήτης, και περισσότερα μπορείτε να βρείτε στο ora.mavromatis.com.
1: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή πράσινη απόχρωσή του, το περίδοτο έχει μια φρέσκια καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι μια πέτρα που δείχνει ανάλαφρη, ζωντανή και ιδιαίτερα κομψή πάνω στην επιδερμίδα. Φοριέται υπέροχα με λευκά, λινά και χρυσές λεπτομέρειες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα δαχτυλίδι ή ένα λεπτό κολλιέ με περίδοτο μπορεί να δώσει στην εμφάνιση μια πινελιά χρώματος χωρίς υπερβολή.
2: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
3: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Astrali. Enjoy summer, enjoy your skin.
4: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι, στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμωνα στο Λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Κύθυρα. Μυστικά, καταράκτες και αυθεντική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Astrali. Enjoy summer, enjoy your skin.
5: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 11 8101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.

Where is my husband? Εμείς εδώ είμαστε πάντως αν μας ψάχνετε. Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και θα πάμε μία βόλτα από τα Hotel Center. Γιατί εκεί οι λάτρεις του brand La Prairie μπορούν να βρουν προσφορά με όφελος 35%. Και όχι μόνο, θα βρείτε πολλά και ωραία και ενδιαφέροντα στα Hotel Center. Και πάντα όταν μπαίνουμε, ξέρουμε ότι μαζί με αυτό που ψάχνουμε θα βρούμε και κάτι παραπάνω. Να ξέρετε ότι στα Hotel Center βρίσκεται και προϊόντα περιποίησης προσώπου της Lancaster με όφελος 35% και πολλά πολλά ακόμα, ξαναλέω. Κάντε τη βόλτα σας, αγοράστε αυτά που θέλετε και αυτά που έχετε ανάγκη. Πάμε σε Peggy Zina, σου το ορκίζομαι.

0: Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10, Love Radio Κρήτης 102,8, και επειδή είμαστε ραδιόφωνο για να αγαπήσετε αλλά και για να απολαύσετε, σας πω σε μία ακόμα απόλαυση εκεί στον Αμερικανό, στην Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Από εκείνα τα μέρη που τα θυμάστε, γιατί το μπέργκερ μυρίζει και γεύεται αλλιώς. Αμερικάνικη κουζίνα με ελληνική καρδιά.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
2: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.

Αυτό ήταν ο Teddy Swims, Hammer to the Heart, εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο από τι 7 και τι 10. Λίγο πριν σα πω ένα καλό βράδυ, θα σα πω ότι πολλέ διαδρομέ που υπάρχουν στην Κρήτη είναι τόσο καλοκαιρινέ όσο εμεί τι έχουμε στο μυαλό μα. Δηλαδή, πολλέ φορέ, α πούμε, το καλοκαίρι δεν πάμε σε συγκεκριμένα χωριά γιατί μα θυμίζουν χειμώνα. Κάνουμε λάθο. Αν, α πούμε, φυσάει και δεν έχουμε τη διάθεση αυτή για θάλασσα, λέγω τώρα, αλλά και να μην φυσάει και θέλουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, να μην πάμε για μπάνιο πάλι, που δεν λέω, τώρα όσο μπορούμε να τα κάνουμε. Μπορούμε να συνδυάσουμε κάτι παράλληλα με ένα χωριό από αυτά τα πολύ όμορφα παραδοσιακά χωριά που έχουμε πάρα πολλά και πολύ ωραία καφενεία, ταβερνάκια. Και δεν είναι μόνο για χειμώνα. Δηλαδή, ένα βουνό στο χωριό δεν είναι μόνο για χειμώνα. Ένα χωριό όπως η Κριτσά, ας πούμε, που ναι, μεν έχει πολύ τουρισμό, δεν αναφέρομαι προφανώς στο συγκεκριμένο χωριό μόνο. Είναι πολλά αυτά που μπορούμε να συνδυάσουμε μετά από ένα μπάνιο, να απολαύσουμε ένα φαγητό. Χωριά της Μεσαράς, όπως είναι η Μπόμπια, η Βαγιονιά. Πολλά, πολλά. Πολύ ωραία μέρη, ωραία καφενεία, ωραίοι άνθρωποι. Και ζούμε και αυτό το κάτι διαφορετικό για να γαλινέψουμε λιγάκι παραπάνω. Πάμε τώρα να απολαύσουμε Δανάη και άλλο. Επιστρέφω για ένα καλό βράδυ.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρενιοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβρενιοκριτής 102,8.

Αυτή ήταν η Κίτη Γαρμπή με το λάθος μου εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Εμείς δεν κάναμε λάθος που επιλέξαμε αυτό το τραγούδι για να κλείσουμε την σημερινή βραδιά, αφού είναι εδώ απόψε μαζί με τον Διονύση Σκηνά. Καλή απόλαυση όλους εσάς που θα την ακούσετε σε λίγο ή την ακούτε ήδη. Λοιπόν, Νίκη Μπελαδάκη, τρεις ολόκληρες ώρες εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα, να αγκαλιάζετε, να αγαπάτε, να το λέτε και να απολαμβάνετε. Βάλετε κάθε στιγμή. Έχουμε ακόμα πολλές μέρες καλοκαιριού. Μη μελαγχολείτε. Από εμένα, φίλια, πολλά.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk, just feel. Νούμερο 4.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόνο χαμένα.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ κι εγώ.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
5: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920 247 16.
4: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
6: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου του 9, Αθήνα.
7: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
8: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
7: Τι λες παιδί μου?
8: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
7: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
9: Αγάπη, τρέξε!
10: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου!
9: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
10: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
9: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
10: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
9: Σακούλες ηλεκτρική σκούπα, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
10: Καραταράκης ΩΕ.
9: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνω Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΕ.
10: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
13: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
1: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση, επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2232 21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
2: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
3: Θάλασσα presents Stan Live. Ψέματα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Τι θα κάνω εγώ με εμένα. Σάββατο 29 Αυγούστου. Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711.
4: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
5: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
6: Δεν γλιτώνεις εύκολα.
7: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο.
8: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
7: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκη.
9: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Cicada's Escape Experience στον Καρτερό. Κλείσε τώρα το σετ σου στο cicada-escape.gr και ζήσε το καλοκαίρι χωρίς να περιμένεις.

0: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
1: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικός καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Beaufort στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέατο απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
0: Πάρος, φως, Κυκλαδίτη και γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν.

0: Love Radio Crete's 102,8 Cicada Weekend.
1: Signature cocktails, μοναδικές μουσικές και το ομορφότερο ηλιοβασίλεμα της Κρήτης. Ζήσε τη στιγμή στο Cicada Seascape Experience στον Καρτερό με την υπογραφή του bartender Γιώργου Δενδράκη.

0: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικού, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με after sale service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
3: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
4: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
3: Τι λες παιδί μου?
4: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
3: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Hello, I'm Sam Smith.
7: This is Elton John.
8: Hey guys, it's Bruno Mars.
9: This is Alicia Keys.

παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Ωραία μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
1: Κλείνω και έρχομαι.
0: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
1: Έφυγα!
0: Να παραγγείλω τις πίτσες.
1: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Και εμείς τζετ στην Πάρο με τη C-Jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
1: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla, η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
0: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τις C-Jets. Κρατήσεις στο cjets.gr.

0: περισσότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Radio Κρήτης 102,8.
1: Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα είσαι πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Cicada Seascape Experience στον Καρτερό. Από καφέ και brunch μέχρι δείπνο και signature cocktails.

0: Στην Anek Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
2: Hey guys, it's Bruno Mars.
3: This is Alicia Keys.

0: Τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Δουλειά το πρωί, κοκτέιλ το απόγευμα. Το Cicada Escape Experience στον Καρτερό είναι το καλοκαίρι που αναζητάς.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Καλοκαίρι με γεύσεις που σε ξεσηκώνουν. Cicada's Escape Experience στον Καρτερό.

Στην ANEC Clients, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Clients φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John. Hey guys, it's Bruno Mars. This is Alicia Keys.